Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλή δύναμη. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος. Είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας από τις 6 μέχρι και τις 8, Δευτέρα με Παρασκευή. Δύο ώρες μέσα στις οποίες τα κάνουμε όλα και τα κάνουμε σε σωστή δοσολογία. Δηλαδή έχουμε ενημέρωση, αντικειμενική, χωρίς κραυγές, αληθινή μουσική, διασκέδαση, επικοινωνία, γιατί είναι σημαντικός τομέας για να ξεκινήσει η μέρα μας υπέροχα στον 89 Rainbow.

Εδώ στην πρώτη καλημέρα, Eric Clapton και Leila. Έχω ήδη τις πρώτες καλημέρες στο 6943-888-89 που είναι το Viber. Καλημέρα στο φίλο μου το Δημήτρη από Αγία Θανάσιο. Καλημέρα. Καλημέρα στα παιδιά τα όμορφα, τον Γιώργο, τη Βάσο και τον Αποστόλη. Ωραίο καστρο μεριά. Καλημέρα στον Ηλία Γούσιο, την κολόνα των απανταχού διανομέων. Καλημέρα στον Δημήτρη Προβατάρη και όλα τα παιδιά, σε ο Άστ και Κτέλ. Καλημέρα στη Σουζάνα και τον Γιάννη, αγαπημένο μου ζευγάρι. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη, Happy Traveler. Καλημέρα στον άλλον τον Δημήτρη. Καλημέρα στη Φωτεινή μας. Καλημέρα στον Δημήτρη Νιβάτση και χρόνια σου πολλά, γιατί αν δεν κάνω λάθος, χθες προχθές είχες τα γενέθλιά σου. Να σου και ο Βασίλης εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα στην Έλενα, καλημέρα και στη Ματούλα. Σε όλους εσάς που επικοινωνείτε εκτός από το Viber και σε Facebook και σε Instagram. Παραδοσιακά μας ακούτε σε 89 μεγάκυκλους, αλλά απεριόριστα σε όλη την Ελλάδα μας ακούτε και σε όλο τον κόσμο μέσα από το www.89rainbow.gr και όπου υπάρχει και ένα καταπληκτικό application για iOS και Android με φοβερές και τρομερές μουσικές. Να το κατεβάσετε, θα με θυμηθείτε. 15 βαθμούς, ο καιρός κάνει τα δικά του. Ο Μάιος ντύθηκε Μάρτιος, Και έχουμε δύο μποφοράκια βορειοανατολικό, υγρασία στο 67%, θα έχουμε ψηλό βροχό. Αύριο και μεθαύριο θα έχουμε πιο πολύ βροχή, παιδιά, αλλά δεν πειράζει. Εμείς το αντέχουμε αυτό, είμαστε παντός καιρού.

Mr. Big, Wild World. Είναι άγριος ο κόσμος, άγριοι άνθρωποι. Έχουμε γεμίσει από αγριάδες τις ειδήσεις και να αποφεύγουμε όπως ο διάολος στο λιβάνι, εκτός αν πρόκειται για κάτι σημαντικό. Λοιπόν, τι έχω να σας πω. Έχω να σας πω, παιδιά, ότι μετά τη Ryanair, τι γίνεται, τι θέμα είναι αυτό. Γιατί έτσι, τέτοια κακοδαιμονία. Κακό συγχρονισμό, θα έλεγα. Κεραυνό στην Αθρία, γιατί αποχωρεί και η FedEx από το αεροδρόμιο της Μακεδονίας. Θα κρατήσει, βέβαια, τον αποθηκευτικό χώρο που έχει στην Πηλαία. Τα εμπορεύματα θα πηγαίνουν εκεί. Αλλά ο Σύλλογος Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης το γνώριζε αυτό από τον Απρίλιο. Και λέει ότι από εδώ και στο εξής, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν θα έρχονται τα εμπορεύματα της FedEx, θα έρχονται όμως εκτελονισμένα από την Αθήνα. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει λιγότερη δουλειά για τους εκτελονιστές εδώ στην πόλη μας. Πρώτον, το κρατάμε αυτό. Και δευτερευόντως, θα υπάρχει αύξηση των τιμών. Δεν ξέρω γιατί. Προφανώς μετράνε και αυτά τα χιλιόμετρα τις πτήσεις που έρχονται από την Αθήνα. Αλλά το ζητούμενο είναι γιατί συμβαίνει αυτό. Δεν έχω κάποια εικόνα η οποία να είναι πλήρη. Παραδείγματος χάρη, ήξερα για τη Ryanair, γιατί βγήκε η Ryanair και είπε ότι θα φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, διότι ανέβηκαν οι φόροι στο αεροδρόμιο από τη Fraport 66%. Αυτό το αμφισβήτησε η ίδια η Fraport και είπε ότι πρόκειται για ένα δικό τους λογιστικό θέμα. Εσωτερικό δεν τα βρήκανε. Οκ, έφυγε η Ryanair που δεν είναι οκ. Έρχεται όμως τώρα και η FedEx και κάπου αρχίζουν τα πράγματα να δυσκολεύουν. Δηλαδή πρέπει να το δούμε αυτό και όχι μόνο στο επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά κεντρικής κυβέρνησης.

0: Cheers.
1: Τον άκουσες.
2: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
1: Στο σπίτι.
2: Στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
2: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
2: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

αγαπημένη Scorpions, Wind of Change. Στην πρώτη καλημέρα στον 89 Rainbow. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σταύρο Ανθόπουλο από Πεύκα. Καλημέρα στον Νίκο. Γεια σου, Ελβίρα, καλώς μας ήρθες. Τελείωσες το μεταπτυχιακό σου με επιτυχία εκεί στην Ιγκλατέρα και εδώ τώρα ξανά. Μαμά πατρίδα, αν και μου στέλνες και μηνύματα και από εκεί. Να σε καλά, λοιπόν, άντε να ενταχθείς και εσύ στο κοινωνικό σύνολο. Με το καλό. Καλημέρα στην Ξένια. Καλημέρα επίσης και στην Στέλλα. Να στείλω εδώ στη συντροφιά μας την όμορφη 6943-80889. Αυτό είναι το Viber. Αλλά επιμένω ότι έχουμε και Facebook και Instagram. Όπου θέλετε εσείς, επικοινωνείτε μαζί μου και μου λέτε την καλημέρα σας, ό,τι σας απασχολεί. Περί ανέμων και υδάτων, αν θέλετε. Λοιπόν, να σας πω ότι από σήμερα το βράδυ, από τις 10 και 4 μέχρι τα ξημερώματα, την Πέμπτη πρωινή, δηλαδή αύριο της Παρασκευής, θα έχουμε αλλαγές στην κυκλοφορία όσον αφορά την περιφερειακή οδό και συγκεκριμένα από τον κόβο των μετεωρών πηγαίνοντας από δυτικά. Από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή όπως φεύγετε από Μαλακοπή για να πάτε Νέα Ευκαρπία. Μόλις φτάσετε στα Μετέωρα, από εκεί θα χρησιμοποιήσετε παρακαμπτήριο, θα πείτε στην Ανδρέα Παπανδρέου και το αστικό κέντρο, γιατί θα είναι κλειστά το κομμάτι από τα Μετέωρα, πάντοτε προς δυτικά κατεύθυνση, μέχρι να φτάσετε και στην Ευκαρπία. Από την άλλη πλευρά, από δυτικά προς ανατολικά, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα και η μετακίνηση των αυτοκινήτων και των οχημάτων θα γίνεται κανονικά.

Another Brick in the Wall. Μέσα από το θρυλικό The Wall των Big Floyd. Καλημέρα στη Βέτα, καλημέρα στη Βάσο. Καλημέρα επίσης στο φίλο μου το Γιάννη. Είχαμε τόπι χθες. Είχαμε την πρώτη τελευταία αγωνιστική όσον αφορά τα play-off. Έγινε πολύ ωραίο παιχνίδι, παιδιά, στην Τούμπα. Πραγματικά και ο Πάκο έπαιξε πολύ ωραία. Μοιρασμένα τα ημίχρονα ήταν, οι ευκαιρίες με δοκάρια, με γκόλε κατέρωθεν. Ένα παιχνίδι που μου άρεσε, γιατί στο τέλος οι άνθρωποι που παίζουν μπάλα, τα νέα, τα παιδιά αυτά, γιατί οι νέα παιδιά είναι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αγκαλιαστήκανε, βγήκαν όλοι όμορφα και ωραία, χωρίς να υπάρχουν εντάσεις. Δεν τα μπορώ αυτά. Ένα ποδόσφαιρο, όπως σας είπα, μοιρασμένο με τις ευκαιρίες από εδώ και από εκεί. Έπαιξε το παιχνίδι της ΙΑΚ, έπαιξε το παιχνίδι του και ο Πάκο έληξε ένα-ένα. Στο άλλο παιχνίδι δεν το είδα, για να είμαι ειλικρινής, παρά μόνο το γκόλ έτυχε όταν άλλαξα κανάλι. Για λίγο είχε τελειώσει το παιχνίδι, το ημίχρονο δηλαδή. Το ζητούμενο είναι τώρα ότι έχουμε την τελευταία αγωνιστική, ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό και με ισοπαλία, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό. Αλλά προσέξτε, ο Παναθηναϊκός, παιδιά, είναι πολύ δύσκολη ομάδα. Έχει βάλει πολύ δύσκολα πλέον σε όλες. Και στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό. Με το ζόρι τον κέρδισε χθες. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, τότε σε ισοβαθμία. Γιατί και χ να φέρουμε εμείς με τον Ολυμπιακό, θα ισοβαθμίσει με τον Ολυμπιακό και έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει το χρυσό εισιτήριο τη δεύτερη θέση, αυτό που θα τον πάει στα προκριματικά του Champions League. Λοιπόν, καλά παιχνίδια να γίνονται, έτσι με υγεία και ομόνοια πάνω απ' όλα, για να τα χαιρόμαστε.

Fleetwood Mac, Little Lies. Αχ, αυτά τα μικρά ψέματα μας φάγανε. Μάλιστα, αυτά λέει που δεν κάνουν κακό. Μάλιστα. Γεια σου φίλε μου Σοφοκλή. Καλό δρόμο να έχεις. Καλημέρα στην αγαπημένη μου φίλη την Τατιάνα Παπά. Καλημέρα σε όλους εσάς εδώ που όμορφα και ωραία ετοιμάζεστε για να πάτε στις δουλειές σας. Άλλοι είστε στη δουλειά σας, άλλοι γυρνάτε από βραδινή βάρδια. Ό,τι και να κάνετε, συντροφιά είμαστε εδώ με την πρώτη καλημέρα. Και να σας πω ότι ένα θέμα μεγάλο που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια επιτέλους λύνεται, που ήταν τεράστιο πρόβλημα. Και μιλάμε για όλα αυτά τα βαγόνια, το άχρηστο ας πούμε υλικό που υπήρχε, και ήταν τα βαγόνια όλα αυτά σε περιοχές όπως είναι η Γέφυρα και η Αγχίαλος, η Χαλκιδόνα, και στιβιαζόντουσαν εκεί πέρα, ρυπαίναν το περιβάλλον και φυσικά έβαζαν δύσκολα στην υγιεινή των ανθρώπων στις περιοχές αυτές. Έτσι λοιπόν ξεκινάει πλέον η διαδικασία απομάκρυνση αυτού του υλικού, θα γίνει διαγωνισμός, θα υπάρξει μια εταιρεία ή ένα συνδυασμό εταιριών, εν πάση περιπτώσει, όπου θα αναλάβει από εκεί και πέρα να απομακρύνει αυτά τα βαγόνια, να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει η ίδια. Δεν ξέρω τι θα κάνει ακριβώς. Το ζητούμενο όμως είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας βασανίζει αυτό το φαινόμενο, και κυρίως στις περιοχές αυτές που δεν είναι λίγες εκεί στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Με αποτέλεσμα τώρα, και μόνο που βλέπω ότι έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός, ξέρω ότι έχει μπει το νερό στο αυλάκι, και εν πάση περιπτώσει σημά κοντά θα τελειώνουμε και με αυτήν την ιστορία, να μπορέσει να καθαρίσει εκεί ο χώρος, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί από τον ΟΣΕ κατά το δοκούν, με το καλύτερο δυνατό πάντα τρόπο. Τρίμον, Aerosmith, καλημέρα να στείλω, γιατί έχω κι άλλο μήνυμα αυτή τη στιγμή, μόλις μου ήρθε. Στην καλή μου φίλη τη Στέφη, καλημέρα στη Δημήτρια, στον Δημήτρη και τον Στάθη, και καλημέρα επίσης στον Αντρέα.

0: μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
7: οχ,
6: οπς, αουτς, κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Είναι 7 η ώρα και έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της πρώτης καλημέρας. Για να μην ξεχνιόμαστε, έχουμε 5η 14 Μαΐου 2026. Συνεπιασμένος ουρανός, αλλά δεν πτωούμαστε γιατί είμαστε παντός καιρού. Έτσι λοιπόν, και στην ώρα που απομένει, θα ενημερωθούμε, θα επικοινωνήσουμε και θα ακούσουμε αληθινή μουσική. Είπαμε μαγική μεν, αλλά όχι μυστική συνταγή κάθε μέρα για να ξεκινάει όμορφα και να λέμε καλημέρα. Και όλα αυτά συμβαίνουν στον έναν και μοναδικό 89 Rainbow, που

έχει καταιγισμός από φωτογραφίες, από βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι το βραβείο μάλλον θα πάει στο Γιάννη Κουτρουμάνη, τον καλό μου φίλο, από Πανόραμα. Μου στέλνει, έχει ένα ουράνιο τόξο στα αριστερά, στο ξεκίνημά του, διπλό μάλιστα. Να πάμε σαν τους πειρατές να θάψουμε εκεί που αρχίζει και που τελειώνει το θησαυρό, το παραμυθένιο. Καλημέρα στην Αποστολή από Ρεστιάδα. Καλημέρα στη Χαρούλα Αλεξανδρία, την καλή μου φίλη, τον Ηλία Τσιάρα. Καλή δύναμη στις εξετάσεις που δίνεις και σε αυτή την ηλικία. Χαρά στο κουράγιο σου. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, στην Αγάπη Τσακάλη, τη Μαρία την Παυλίδου, το φίλο μου τον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα. Καλημέρα επίσης να στείλω και στην Βάσο. Καλημέρα στην Ευαγγελία. Είπαμε 6943 80 80 89. Αυτό είναι Viber, αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram και σας έχω και τη σωστή απόσταση που πρέπει να κρατάτε όσον αφορά το κινητό σας, το smartphone, ή που πρέπει να βρίσκετε το laptop, το σταθερό σας υπολογιστής και η τηλεόραση. Η τηλεόραση, παιδιά, για να υπολογίσετε, είναι οι ίντσες που λέμε επί 2,5. Δηλαδή είναι περίπου από τα 1,90 μέτρα οι μικρές τηλεοράσεις μέχρι τα 4 μέτρα περίπου η σωστή απόσταση, γιατί όταν είναι παραπάνω και κουράζονται τα μάτια, αυτό κάνει πολύ επίπονη την προσπάθειά μας για να δούμε μια ταινία και να διαβάσουμε τους υπότιτλους. Όπως επίσης γύρω στα 50 με 70 εκατοστά είναι για laptop και σταθερό. Στο laptop, να ξέρετε, το πάνω μέρος της οθόνης πρέπει να είναι στο ύψος των ματιών και ελαφρώς πιο κάτω. Ενώ το κέντρο της οθόνης, το σταθερό υπολογιστή, πρέπει να είναι στο ύψος των ματιών και ελαφρώς πιο κάτω πάντοτε, για να μην κουραζόμαστε. 50 με 70 εκατοστά.

Ένα τραγούδι με τεράστιο νόημα, παρότι είναι μια χαρούμενιά, δηλαδή το Help των Beatles. Όταν είμαστε σε ανάγκη, όταν βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο, είναι καλό να ζητάμε βοήθεια. Και φυσικά να τη δίνουμε απλόχερα στους ανθρώπους που μας τη ζητάνε. Καλημέρα στο Βασίλη Μαντούδη.

Από εδώ και στο εξής, θα υποχρεώνεται να εμφανίζουν στις ιστοσελίδες τους οι σιδηροδρομικές εταιρείες, πες το σωστά, τα εισιτήρια των ανταγωνιστών και θα μοιράζονται δεδομένα με πλατφόρμες κρατήσεων για τους ταξιδιώτες, ούτως ώστε να συγκρίνουν τις τιμές, να δουν τι τους συμφέρει και να το πράττουν. Να κλείνουν δηλαδή το εισιτήριο, όπως σας είπα, μια φορά και να κάνουν το ταξίδι τους. Έρχονται όμως τώρα. Έχουμε από την Ένωση Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων και από τον Αλμπέρτο Ματσόλα, που είναι επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων, χαρακτηρίζει πρωτοφανή κανονιστική παρέμβαση το συγκεκριμένο γεγονός. Γιατί λέει, πουθενά κάποιος δεν υποχρεώνεται να πουλά το προϊόν σε ανταγωνιστή. Ή θα ήταν, λέει, σαν να υποχρεωνόταν η Lufthansa να πουλά πτήσεις στη Ryanair. Και αυτό, η αλήθεια, είναι μια αχίλλειος πτέρνα που, αν βρεθεί χρυσή τομή, τότε πραγματικά τα ταξίδια με τα τρένα στην Ευρώπη θα γίνουν χαρά σε Ευαγγέλιο.

0: πόσο υπέροχη, πόσο μεστή, πόσο πραγματικά καταπληκτική η μοναδική φωνή του Iggy Pop. Και η σκηνική του παρουσία όταν δίνει συναυλίες, The Passenger. Και μοιάζει η φωνή του πάρα πολύ με του David Bowie, παιδιά. Και όταν ήταν με τους Pinders of the Mars, λίγο πιο ωραία και εκδοχή και alternative, αλλά και αργότερα όταν τραγουδήσανε μπαλάντες. Και φυσικά αρκετά soundtrack. Και μου λέει ο φίλος μου ο Σπύρος εδώ πέρα ότι στο Λουκουμπάσι εκεί στο Κογκό είναι μία ώρα πίσω, 6 μήνες καλοκαίρι, 6 μήνες έχουν βροχή, 6 μήνες δεν έχουν βροχή. Πω, πω, τρομερό και αυτό. Και επίσης 6 ώρες μέρα, 6 ώρες νύχτα, με μια μικρή απόκληση κάποια λεπτά. Και στέλνει χαιρετίσματα και πειράζει και λίγο τη σταματία λέγοντας καλό μέτρημα στις μπαγκέτες, καλό μέτρημα και από μένα. Και πάμε σε μία ταινία που περιμένουμε να έρθει. Εγώ αγαπάω τα αστυνομικά thriller πάρα πολύ. Αυτά που έχουν ιδιαίτερη πλοκή και κυρίως αυτά που είναι, θα έλεγε κανείς, και λίγο στο πλαίσιο του φανταστικού. Έρχεται η ταινία The Teller. Πρωταγωνιστούν οι υποψήφοι για Όσκαρ Στέφανι Ξου και Γκάι Πιρς μαζί με τη βραβευμένη Μέμι, Χάνα Γουάιτινγκχαμ. Ενώνουν τις δυνάμεις τους και αυτό το thriller, το Teller, που θα θυμίζει πολύ συνήθεις υποπτούς και The Town, θα κυκλοφορήσει από την εταιρεία Altitude που θα αναλάβει την προώθηση. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο, αργά προς το τέλος του φθινοπόρου, και πρόκειται για μια υπέροχη ταινία όπου με την πλοκή της και μόνο θα μας καθυλώσει. Άντε, την περιμένουμε και στις κινηματογραφικές αίθουσες.
1: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
10: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

0: το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

Αυτή είναι η Deep Purple και το υπέροχο Smoke on the Water. Πρώτη καλημέρα, Γιώργος Μπιτσάκος εδώ στην παρέα μας Δευτέρα με Παρασκευή από τις 6 μέχρι και τις 8. Πάντοτε προσπαθώντας να έχουμε την καλύτερη διάθεση, δεν συμβαίνει. Συνέχεια θα είμαστε ρομποτάκια. Και λέω τώρα ρομποτάκια και πάω στο μυαλό μας που σαν ρομπότ κάνει overthinking και κολλάει σε στιγμές άσχημες, σε ένας χωρισμός, σε ένας φίλος που σου είπε και δεν ξαναδείς αυτό που έκανες, με πλήγωσε, δεν θέλω να έχουμε παρεδώσει. Δεν είναι μόνο οι περιπτώσεις βέβαια που σφάλουν οι άλλοι, μπορεί να έχεις σφάλει και εσύ, αλλά εκεί είναι πιο εύκολη κατάσταση να ξεκολλήσει το μυαλό μας από αυτήν την υπερβολική σκέψη. Τι κάνεις, πηγαίνεις και ζητάς συγγνώμη, είτε τηλεφωνικά είτε κλείνεις ένα ραντεβού, πίνεις ένα καφέ και λες έσφαλα συγγνώμη. Αν το δεχτεί που είναι ευχής έργο, καλώς. Αν δεν το δεχτεί πάλι καλώς, γιατί εσύ άνοιξες την καρδιά σου και ολόψυχα ζήτησε συγγνώμη. Και κάπως έτσι ξεκολλάς. Αλλά όταν μας πληγώνουν, υπάρχει ο εγωισμός. Και νομίζουμε ότι το γεγονός ότι στο μυαλό μας έρχεται αυτή η στιγμή με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και ο χρόνος δεν κυλάει, ότι είναι μια προσπάθεια του μυαλού να βρει λύση. Όχι, κυρίες και κύριοι, λένε οι επιστήμονες. Δεν προσπαθεί να βρει μια λύση το μυαλό. Απλά έχει κολλήσει εκεί. Στο παρελθόν, σε αυτή τη στιγμή, η οποία είναι τραυματική. Σαν τη σκέψη της μαρμότας ένα πράγμα. Τι κάνεις? Και εδώ υπάρχουν κάποια βήματα. Δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Δίνεις λίγο χρόνο. Παίρνεις μια ανάσα. Δίνεις κάποια δευτερόλεπτα. Και λες, τι έγινε αυτό, το έχω ξανασκεφτεί. Έχω βρει λύση. Όχι. Οκ. Okay, συνέβη. Τελείωσε. Μέχρι να το αποδεχτεί το μυαλό σου ότι είναι τετελεσμένο γεγονός, δεν χρειάζεται να το εξηγήσει. Εν πάση περιπτώσει, σου συνέβη, ρε αδερφέ, γιατί έτσι κάποιοι άνθρωποι πάθουν να σε αγαπάνε και δεν θέλουν να κάνουν παρέα μαζί σου. Και συνεχίζεις. Και χάνεται όπως εμφανίστηκε.

I wish I was special. Αυτό είναι το Creep από τους καταπληκτικούς Radiohead. Εδώ στην πρώτη καλημέρα, τελευταίο νερ. Και τελευταίο νερ, να στείλω χαιρετισμού στη Σοφία και το Σταύρο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, τον Γεωργιάδη. Καλή δύναμη σε όλους εσάς. Καλημέρα και στην καλή μου φίλη την Αθανασίου. Αθανασία, συγγνώμη. Αθανασίου. Αθανασία, όνομα είναι. Να δούμε λίγο την κίνηση, γιατί έχουμε θεματάκι. Περιφερειακή οδός από ανατολικά προς δυτικά, από Μαλακοπή προς Νέα Ευκαρπία, από τον κόμβο της Άνω Τούμπας, παιδιά, μέχρι να φτάσετε στα Πεύκα επάνω, θα ζοριστείτε αρκετά. Και από την άλλη πλευρά όμως έχουμε θεματάκι. Μετά το 424, μόλις αρπάζει η ανηφόρα, θα φτάσετε μέχρι το Επταπύργιο με ζόρι. Από εκεί και πέρα λίγο στρώνει η κατάσταση και πριν τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και τη Μαλακοπή, και εκεί θα ζοριστείτε. Η Βασιλή Σόλγας κοντά στη Χάνθ έχει μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Οι δρόμοι αρχίζουν σιγά σιγά να φορτώνονται με τη Μίκη Θοδωράκη στο καθοδικό ρεύμα και οι υπόλοιποι, αλλά δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω με δύο υπέροχα τραγούδια, ELO, Evil Woman και Runaway από Bon Jovi. Από μένα, να είστε καλά, να δίνετε χρόνο στον εαυτό σας και στα οικεία σας πρόσωπα. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί. Γεια και χαρά σας.

0: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Κάτσε. Πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
4: Velea Home.
3: Και για καρβατοκάμαρες?
4: Velea Home.
3: Κουζίνες?
4: Velea Home.
3: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό.
4: Πάλι Velea Home.
3: Γρήγορη παράδοση.
4: Velea Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
4: ξέρεις.
3: Velea Home.
0: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
5: 89 Rainbow.
6: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
5: Jump.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Είναι ήδη Πέμπτη, είναι 14 Μαΐου και είστε στον 89 Rainbow.
4: Πω, μόνο Πέμπτη είναι. Θα αρχίσω να γκρινιάζω τώρα. Σήμερα, πραγματικά σήμερα ήρθα με τέτοια διάθεση. Γκρίνιας, γκρίνιας.
3: Ανόμιζα Παρασκευής.
4: Όχι, γκρίνιας.
3: Α, ωραία. Ναι. Θα περάσουμε τέλεια για τις επόμενες 3 ώρες. Πίνετε μαζί μου.
4: Ενημερωτικά, Όλια και Αντώνης, εδώ θα είμαστε. Rainbow Morning. 89 Rainbow όμως,
3: Καλημέρα σας.

0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μωράκια. Θα έλεγε κάποιος 6-9-43-80-80-89, γιατί γελάς, εδώ είμαστε, Κρυσή Κύρη.
1: Μωράκια.
0: Μωράκια. Το νούμερο του Viber, μωράκια. Μπορείτε να στείλετε ό,τι μήνυμα θέλετε.
1: Όσοι νιώθετε μωράκια, γράψτε εγώ τώρα στο Viber. Μας έβγαλες όμως από τη μούχλα που είχε η Πέμπτη πρωί. Πάει, τελείωσε.
0: Κοίταξε, τελείωσε, διότι το είπα να μην το κάνω πιο χοντρό.
1: Καλά.
0: Είπα να αλλάξω λίγο χαρακτήρα, να αλλάξω προσανατολισμό και να γίνω κι εγώ χαρούμενος άνθρωπος.
1: Ευτυχώς που έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο με τους άντρες, διότι να σας πω κάτι, μας πήρε η μύδη στη χρονοκάψουλα μέχρι το 1900.
0: Μάλιστα.
1: Για να μας αφήσουν να διαγωνιστούμε.
0: Ναι.
1: Αρχίσανε το 1900 η δεύτερη Ολυμπιακή Αγώνα στο Παρίσι και είχε 995 αθλητές.
0: Ναι.
1: Και για πρώτη φορά είχε και αθλήτριες, βρε. Αφήσανε και εμάς τα κορίτσια να
0: δεν
1: παίξουμε.
0: Μάθαμε πόσες είχε.
1: Θα ήταν δύο, ξέρω εγώ, έτσι. Για να ξεπλύνετε την τροπή. Pink washing κάνετε 200 χρόνια.
0: Δεν φτάνει που πήρατε μέρος στους αγώνες, μιλάτε κιόλας.
1: Σας βγάλαμε και αφήμη μετά. Είχε ανοίξει και η Τράπεζα της Ελλάδας το 28.
0: Οπότε εντάξει. 1937, Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan.
1: Άμα δεν το ξέρετε και δεν νιώθετε ότι είναι περίφημο, μεγάλο πρόβλημα. Πάμε για το απαγόρευση και jazz.

0: δεν σου άρεσε?
1: Μου άρεσε το τραγούδι, διότι έτσι. Το θέμα είναι λίγο καυτό το οποίο έχουμε πιάσει να συζητάμε. Προλίγου ο Αντώνης μας αποκάλεσε έτσι συλλογικά μωράκια.
0: Ναι, γιατί το λες έτσι?
1: Και το είπε και το με πάθος. Ναι, είχε όμως πάθος μέσα.
0: Είχε πάθος.
1: Δεν το είπες ξερά.
0: Όχι.
1: Είχε, λοιπόν. Το οποίο από τη μία θέλεις να πεις ότι, αλλά πώς μου μιλάς έτσι τώρα, είμαι κοντζά μου γυναίκα κτλ. Από την άλλη, σε κάνει και λίγο να χαμογελάς. Δηλαδή σε κάνει να νιώθεις λίγο κορίτσι, λίγο κοπέλα. Και αναρωτιέμαι.
0: Και στα γόρια το είπα, δεν το πάμε στις κοπέλες.
1: Γι' αυτό πάω να πω ότι αναρωτιέμαι αν έχουμε σταματήσει να πειραζόμαστε. Χάριν τάχα μου δήθεν ενός politically correct πρωτοκόλλου,
0: ναι.
1: Και επί της ουσίας τελικά χάσαμε την επικοινωνία μας.
0: Μήπως τελικά συμβαίνει αυτό? Θυμάσαι την έρευνα που είχαμε χθες, την ερώτηση την απίθανη της ημέρας?
1: Τι ήτανε?
0: Για τις γυναίκες που λένε ότι οι άντρες, ρε παιδί μου, λένε αυτό το μεγαλύτερο ψέμα που τελικά είναι, είναι ανώριμοι και δεν
1: ναι,
0: είναι όριμοι.
1: Ναι.
0: Άρα μας βάζουν έτσι σε αυτά τα πρότυπα, γιατί έτσι πρέπει να είμαστε, αφού δεν είμαστε.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες?
1: Κάπου έχουμε χάσει το πηγαίο μας δηλαδή.
0: Μήπως.
1: Ναι, κάτσε να το συζητήσουμε αυτό σε λίγο.

0: Καλώς ήρθατε, βρε πονηρά. 5η 14 Μαΐου. Γιατί εσύ μπορείς να λες μωράκια και εγώ, όχι πονηρά.
1: Άλλο το μωράκι, άλλο το πονηρά.
0: Κοιτάξτε, παιδιά, όταν έρχεται το σύννεφο και επικαλύπτει το γαλάζιο του ουρανού, αλλάζει η ψυχολογία. Καταλάβατε, υπάρχει μια πονηριά. Υπάρχει μια άλλη διάθεση.
1: Σου κλείνει το μάτι διαφορετικά.
0: Σου κλείνει το μάτι. Ελπίζω να στο κλείνει διαφορετικά, γιατί τέτοια ώρα συνήθως μας λες επικαιρότητα, η οποία δεν μας κλείνει το μάτι, σηκώνει το δάχτυλο.
1: Δεν θα ασχοληθώ καθόλου με επικαιρότητα. Τελειώσαμε εδώ από τώρα και για τον επόμενο μήνα αδιαφορώ για την επικαιρότητα. Μη γελάς.
0: Okay.
1: Όχι, δεν θα δίνω σημασία.
0: Χθες ήμασταν με χάπια το πρωί για την επικαιρότητα. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα και να μιλήσουμε.
1: Το μόνο που ίσως με το οποίο θα ασχοληθώ, αλλά περιμένω περισσότερα στοιχεία, είναι τα αρχεία που ανοίξανε και βγήκανε, δόθηκαν στη δημοσιότητα. Τα US. Πώς ήταν αυτά?
0: Δεν
1: τα
0: ξέρω.
1: UFO files.
0: UFO
1: τα
0: files.
1: USO files. Τα, ναι, αυτά τα δώσανε. Δεν δώσανε στην Αμερική. Έχουν κάνει ένα site στο οποίο έχουν δώσει αρκετά αρχεία, έχουν ανοίξει πολλά αρχεία από τη CIA και τα
0: σχετικά. Για αλήθεια, λέει τώρα, γιατί παίζει και να με κοροϊδεύει, ας πούμε, και να μου λέει την ιστορία καμιά σειρά.
1: Όχι, ρε, σοβαρά σου μιλάω.
0: Βοηθήστε στο 6943-8080-89.
1: Που έχει βίντεο και καταγραφές και γενικότερα και από παλιές εφημερίδες και περιεχόμενο άλλου τύπου που είναι διαγραμμένα, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και διαβαθμισμένα έγγραφα κτλ. Τα έχουν δώσει στη δημοσιότητα. Είναι ο πρώτος κύκλος των πραγμάτων που δώσει στη δημοσιότητα για τον κόσμο ελεύθερο να δει τι γίνεται με τους εξωγήινους.
0: Καλά, τους φακέλους Επστάιν παρακαλούσαν δύο χρόνια.
1: Ποιους
0: να τους φακέλους Επστάιν
1: πάνε, ξεχάστηκα τώρα, θα κατέβουν εξωγήινοι τώρα. Ούτε φάκελοι Επστάιν ούτε τίποτα. Καταλαβαίνετε.
0: Μόλις βγει καμιά άλλη βρωμιά, θα ανοίξουν και άλλους τέτοιους περίεργους φακέλους.
1: Φυσικά. Θα μας δείξουν και τα UFO που τα έχουν κάπου σε κάποια γκαράζ εκεί πέρα και τα μελετάνε. Αντίστοιχη μηχανική. Σε γκαράζ, ναι, εντάξει.
0: Βγαίνει ο άλλος, πάει σε παρκάρι του Toyota, είναι και το UFO από δίπλα στο γκαράζ.
1: Σπύρο, ρε, εσύ τώρα που θα ξεπαρκάρεις, πρόσεχε μην μου χτυπήσει το UFO πίσω, σε παρακαλώ.
0: Εσύ χρησιμοποιείς και real names εν τω μεταξύ.
1: Ναι, ναι, το γείτονα, εννοείται. Άμα δεν το κάνουμε έτσι λίγο live, πώς θα γίνει, κατάλαβες.
0: Στους δρόμους πετάνε, στους δρόμους πιστεύουμε ότι θα πετάνε, παιδιά. 2026 πιστεύουμε ότι τα οχήματα θα πετάνε. Δηλαδή, αν έχουμε γεννηθεί τη δεκαετία του 70, ήμασταν σίγουροι και αυτό δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Πετάνε, αλλά όχι για μας. Εντάξει, στα λέω από τώρα. Πάμε στους δρόμους να δούμε.
0: Λοιπόν, το αναμενόμενο θα ήταν να έχουμε καθυστερήσει σήμερα, διότι όταν βλέπουμε τον καιρό έτσι Θεσσαλονίκη, παίρνουμε τα αυτοκίνητά μας. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση δεν είναι ακραία. Έχουμε κίνηση στην περιφερειακή οδό και για τα δύο ρεύματα στην Τριανδρία. Βλέπω να υπάρχει μια επιβάρηση από τα δυτικά μέχρι την Τριανδρία. Και για το ρεύμα που κινείται προς τα ανατολικά, βέβαια, πηγαίνετε και λίγο αργά μέχρι την Μουδανιών, αλλά χωρίς να είστε μπλοκαρισμένοι. Τα επιμέρους προβλήματα είναι το καθοδικό της Μίκη Θεοδωράκη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή λίγο μέχρι την Πότσαρη.
1: Για σήμερα λοιπόν, 5η για την Θεσσαλονίκη, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Υπάρχει έτσι περίπτωση να δούμε και λίγο βροχούλα προς το τέλος του 24ωρου. Τώρα, αν πέσουν δύο σταγόνες, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Και φυσικά η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Γιορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the one you love. Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς.

0: εργαστής, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
7: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: 89 Rainbow. Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
9: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
10: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημερούδια μας λέει η Πόπη. Καλημερούδια λέμε κι εμείς. Στον Άγιο Θανάσιο μας λέει Δημήτρης, από τις 5 βρέχει ήρεμα μένα, αλλά θυμίζει φθινόπωρο δε μας λέει. Ωραία είναι όμως.
1: Θυμίζει όντως φθινόπωρο, ναι, η σημερινή μέρα. Έτσι είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε, άνοιξη είναι. Άξι, το αντίποδας. Λοιπόν, αυτό που συζητάγαμε εδώ πέρα και προσπαθώ να το εξηγήσω και στον Αντώνη, ναι, αλλά μάλλον δεν ήταν από αυτούς τους τύπους που πειράζανε στον δρόμο χιδέα τις κοπέλες και λέω τέτοια. Γι' αυτό και δεν μπορεί να το καταλάβει. Ναι. Του έλεγα ότι κάπου ανάμεσα, μάλλον εκείνο ήταν ενοχλητικό,
0: ναι,
1: αλλά τώρα έχει χαθεί και το άλλο. Το ένα ευγενικό πείραγμα, το ένα κομπλιμέντο. Καταλαβες. Εντός ορίων.
0: Χάθηκε γι' αυτό.
1: Δεν είναι M, είναι ότι τα πράγματα αλλάζουν και πρέπει να βρούμε ξανά τις θέσεις μας και τους ρόλους μας αυτά.
0: Είναι αλήθεια.
1: Αυτό λέω όμως. Μας λείπει. Μας λείπει το ότι μπορούσαμε ο ένας τον άλλον σε παλιότερες δεκαετίες ενδεχομένως να πούμε και το κάτι της παραπάνω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, βλέπεις έναν ωραίο άνθρωπο στον δρόμο. Δεν θα σου πω αν είναι γυναίκα ή άντρας. Εντάξει, βλέπεις έναν ωραίο άνθρωπο στον δρόμο. Να μην του πεις ένα κομπλιμέντο, είναι τόσο κακό.
1: Ή το να χαμογελάσεις.
0: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή τώρα χαμογελάς. Μπορεί να πάρεις να χαμογελάσεις μια γυναίκα και σε κοιτάξει λες και την έβρισες, ξέρω.
1: Ναι, γιατί φοβάται.
0: Γιατί χαμογελάς, ρε. Τι έγινε τώρα. Όχι, ρε, συγγνώμη, σε είδα, μου άρεσε, χαμογέλασα. Εντάξει, μια καλημέρα, ξέρεις. Καλημέρα, ποιος ξέρει τι θέλει. Και γίνεται χαμός μετά.
1: Και τις γυναίκες που φοβούνται, ναι, και βγαίνουν στην επίθεση που είναι αλήθεια, ένα άλλο είδος άμυνας.
0: Αλήθεια είναι, έτσι πως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Ναι, καλά κάνουν. Αλλά απ' την άλλη, το καλά κάνουν σημαίνει ότι βάζουν και περιορισμούς στον εαυτό τους.
1: Αυτό ήθελα να πω. Μας λείπει λίγο αυτό το πείραγμα. Μας λείπει λίγο το χαμόγελο, το πονηρό. Θα πάω και ένα βήμα παραπέρα και θα πω ένα κλείσιμο ματιού.
0: Ναι.
1: Ένα βλέμμα.
0: Ναι, ένα άγγιγμα του χεριού.
1: Τι υπάρχει αυτή, ναι, η επικοινωνία εκεί έξω. Πώς το νιώθετε εσείς που είστε νέα παιδιά και κυκλοφορείτε. Για πείτε.
0: 6943-80-80-89. Ελάτε λίγο να το συζητήσουμε. Είναι ένα καυτό θέμα, ρε παιδί μου. Κατάλαβες τώρα. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Ναι, οι άνθρωποι είμαστε ακόμα. Παρακαλώ.
1: Ψηλέ.
0: Ψηλέ, τι έγινε. Αυτό είναι πείραγμα. Πο, πο, πο, πο, πο.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: όλα όσα φαντάζεσαι όμως, όλα όσα φαντάζεσαι το κάνει αυτό το αυτοκίνητο πόλης. Μιλάμε για το νέο Hyundai i20 βέβαια.
1: Έχει αποδοτικό κινητήρα χιλιάρι, Turbo GTI, 90 ύπων, χειροκίνητο ή αυτόματο κυβότιο, σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη συνδεσιμότητα και πλούσιο εξοπλισμό ασφάλειας.
0: Το Hyundai i20 είναι έτοιμο για κάθε διαδρομή και με τιμή από 18.190 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση χωρίς όριο χιλιόμετρων, το όφελος γίνεται ακόμη μεγαλύτερο.
1: Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Κλείστε ένα test drive στη Hyundai Velmar στο 1 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
0: Αν έχεις το Hyundai όμως, ανοίξει το παράθυρο και πεις την κορίτσια απέναντι. Φυλάκια.
1: Φυλάκια με αυτό το ύφος. Έχει βάλει. Δεν ξέρω τι ταχύτητα έχει. Έχει αυξήσει την ταχύτητα και έχει εξαφανιστεί. Να καταλάβατε, γι' αυτό πέθανε αυτό το ρομάντζο και αυτή η επικοινωνία έχει τέτοια κάνατε.
0: Γιατί είχε κάτι γελίους, ας πούμε, κατάλαβες. Σαν το ζόκο που λέει, στέλνει φυλάκια τα παράθυρα. Γελίε.
1: Ο Βασίλης πάντως λέει ότι πάει αυτός ο ρομαντισμός, παιδιά. Τώρα βλέπουμε τον μπρο. Και φυσικά
0: σωστά,
1: λέει, μόλις τους ακούω να το λένε, ρίχνω τους ώμους κάτω και ξεκινάω. Πες ρε μπρο, τι κάνεις ρε μπρο. Έχει αποτέλεσμα, λέει, γιατί προσωρινά το κόβουν. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, άρα σε αυτή την εποχή ζούμε.
0: Μήπως να πηγαίνουμε έτσι, όντως. Μήπως με μπρο να πηγαίνουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να είναι αυτό το κομπλιμέντο, ας πούμε. Μπρο. Είναι πώς θα το πεις και αυτό.
1: Παιδιά, προσέξτε όμως τώρα, γιατί ο Γρηγόρης έρχεται με το σχόλιο του και είναι. Αποκονίζει την κατάσταση τέλεια.
0: Μάλιστα.
1: Είπα, λέει ο άνθρωπος, μια καλημέρα κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Και με ρώτησαν αν την ξέρω και κάπου, αλλά με ύφος. Δηλαδή.
0: Με ξέρεις από κάπου.
1: Ναι,
0: και με χαιρετάς κιόλας.
1: Καλημέρα, μια καλημέρα. Αυτό λέω. Αυτό δεν το θέλουμε πια στη ζωή μας. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ χαριτωμένο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ειδικά όταν είναι έτσι μια καλημέρα και όχι μια χιδεότητα στην οποία θέλεις να εξαφανιστείς.
0: Ευγενική καλημέρα, δηλαδή, έλεος.
1: Η Κατερίνα λέει δεν έχει χαθεί εντελώς, αλλά σίγουρα έχει μειωθεί σε σχέση με αυτά που περιγράφουν οι παλιότεροι και σε όσα βλέπουμε σε ταινίες, βιβλία και τέτοια. Ναι, η αλληλογραφία, α πούμε. Και την περιμένεις μήνες να το δεις, αυτά έχουν καταργηθεί.
0: Ποια μήνες και αλληλογραφία.
1: Ναι, τώρα τίποτα. Instagram story, τι έκανε το προηγούμενο λεπτό, τι έφαγε, με ποιους ήταν και τα πάντα.
0: Και αντί για αλληλογραφία, κάτι πίξ. Σκάνε μύτη και μας παίρνει μπάλα μετά. Ναι, οπότε παιδιά, χάθηκε αυτό το φλερτ, χάθηκε αυτή έτσι, η γλυκιά προσέγγιση. Χάθηκε πάλι.
1: Μιλάς τέτοια και έχει και συννεφιά και είναι και Πέμπτη.
0: Γι' αυτό
1: δηλαδή,
0: σου
1: όχι,
0: λέω
1: αν γίνεται. Να το επαναφέρουμε. Πέμπτη είναι, θα ξαναβγεί ο ήλιος.
0: Σε σκουριάστε βρε λίγο. Άντε βρε λίγο. Αφαιθείτε λίγο.

0: Καλημέρα σε όλους. Αυτή λίγο μου τη μέρα που θυμίζει φθινόπωρο, αλλά θυμόμαστε ότι είναι 14 Μαΐου, άρα ότι είναι άνοιξε. Εσύ τι έχεις, γιατί σε βλέπω το σκεπτικό.
1: Τι να έχω τώρα, κοίταξε, με αυτόν τον καιρό με προκαλεί τώρα να παραγγείλω. Και δεν ξέρω τι να παραγγείλω.
0: Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά ξέρω πώς θα κερδίσεις.
1: Τι θα κερδίσω, για πες.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, μπαίνεις στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και παίρνεις 10 ευρώ κουπόνι για το e-food για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
1: Τώρα που το λες, πίνασα περισσότερο.
0: Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Άμα είχε κάνα τέτοιο Μακρόν, τι ευτυχισμένο θα ήταν, γιατί τώρα περνάει δύσκολα.
0: Γιατί?
1: Γενικά το ζεύγος περνάει δύσκολα, διότι και κυκλοφόρησε ένα βιβλίο.
0: Ναι.
1: Ένα σχεδόν τέλειο ζεύγος, κάπως έτσι.
0: Σχεδόν.
1: Σχεδόν τέλειο.
0: Oh, για πες.
1: Ναι, από έναν συντάκτη του Paris Match, του γνωστού περιοδικού. Θυμάστε το περιστατικό που είχε φάει σε σκαμπίλι, ωραίο. Το κατέγραψαν οι κάμεροι, πώς το χάρηκα αυτό. Ένα ωραίο σκαμπίλι όταν άνοιγε η πόρτα του αεροπλάνου.
0: Να μην σκοτώσει τη μύγα που έχει πάει στο μάγουλο του συντρόφου σου, αμέσως να σε κατηγορήσουν να το χαστούκιζε.
1: Υποστηρίζει λοιπόν ο συγγραφέας του βιβλίου ότι αυτό προήλθε μετά από ένα SMS που αντάλλαξε ο πρόεδρος Μακρόν με μια Ιρανή ηθοποιό, την Γκολσφιτέχ Φαραχανή. Της είπε είσαι πολύ όμορφη. Υποτίθεται σε αυτό το μήνυμα.
0: Ήτανε.
1: Ναι, και βγαίνουν τώρα εκπρόσωποι της Μπριζίτ και λένε παιδιά, δεν κοιτάει το κινητό του. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Είναι δυνατόν μια Μπριζίτ Μακρόν να κοιτάει το κινητό του συζύγου. Και προσπαθούν να το διαψεύσουν τον ρόλο. Αυτό βέβαια ο συγγραφέας επιμένει ότι έχει στοιχεία για όλα αυτά που γράφει στο βιβλίο του.
0: Καλά να σου πω κάτι, οι Γάλλοι έχουν παράδοση στο γάμο τους μέσα να συμπεριλαμβάνονται κεραστές και ρωμένες. Δεν καταλαβαίνω.
1: Τι μοιράζει τώρα.
0: Πώς έχει διδικοποιηθεί αυτή η κοινωνία έτσι.
1: Και άλλωστε, η μία είναι ξανθιά, η άλλη μελαχνή. Δεν καταλαβαίνω. Η μία είναι Γαλλίδα, η άλλη είναι Ιρανή. Πάλι δεν καταλαβαίνω. Να πει ότι ήταν και δύο ξανθιές να υπήρχε μια. Να πει ότι ήταν δύο Γαλλίδες να καταλάβω. Τώρα μία από εδώ, η άλλη από εκεί. Ποιο είναι το πρόβλημά σου, Μπριζίτ?
0: Γιατί αυτά είναι τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουμε συντρόφους, χρώμα μαλλιών και εθνικότητα. Πάρα πολύ ωραία. Περαστικά στον Γάλλο πρόεδρο.
1: Πάμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει. Ελάτε.
0: Λοιπόν, βλέπω ότι έχει κίνηση στην περιφερειακή οδό και για τα δύο ρεύματα. Στον κόμβο της Τριανδρίας βλέπω να είναι μποτιλιαρισμένοι όσοι οδηγοί κινούνται προς τα δυτικά. Ενώ από το αντίθετο ρεύμα είναι στα Πεύκα ένα κομμάτι μποτιλιαρίσματος με το οποίο σας υποδεχόμαστε στον περιφερειακό από ό,τι βλέπω. Η Μίκη Θεοδωράκη στο καθοδικό της ρεύμα έχει την κίνησή της από τη Δαβάκη και κάτω. Ενώ μέσα στο κέντρο ακόμα δεν έχουμε προβλήματα. Και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από Μπότσαρη μέχρι Βούλγαρη αρκετά επιβαρημένη.

0: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
3: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
5: Οχ!
4: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: 89 Rainbow.
9: Λευτεράκι, τα είδες?
10: Τι να δω ρε Ζωζό.
9: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' το άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
10: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
9: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
10: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
9: Τις κληρώσεις?
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
12: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
15: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
14: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
15: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
14: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
16: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
17: Πέρτο.
18: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
17: Πέρτο.
18: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
17: Πέρτο.
18: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
17: Μην το φέρεις.
18: Γιατί?
17: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
19: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Καλημέρα σε αυτή την κατεξοχήν συνεφίλ μέρα. Είναι σαν φθινόπωρο. Είναι 5η, 14 Μαΐου και είμαστε μαζί στον 89 Rainbow.
22: Καλή σας ημέρα, Όλια και Αντώνη στην παρέα σας. Φυσικά μέχρι το ρολόι να δείξει 11, δεύτερη ώρα του Rainbow Morning Show. Σε αυτή την ώρα θα σας ρωτήσουμε την απίθανη ερώτηση της ημέρας. Θα παίξουμε Story Express. Φυσικά μετά από τους Toto και το εξαιρετικό Africa, έρχεται και η καλή είδηση της ημέρας.

0: Όπου η πόλη σήμερα τι φασαρία έχει, ρε παιδί μου.
1: Καλά, φασαρία. Δηλαδή να μην πάνε πυροσβέστες.
0: Περνάνε τέτοια εδώ.
1: Ναι, παιδιά, σας παρακαλούμε, κάνετε λίγο ησυχία οι πυροσβέστες. Δηλαδή τώρα το ότι εσείς πηγαίνετε να διασώσετε κάτι, μια κατάσταση.
0: Δεν καταλαβαίνω, μας ενοχλείτε. Δηλαδή ακούγεται δυνατά αυτό το πράγμα και είναι λίγο.
1: Πάντως να σου πω κάτι, οι σιρήνες, επειδή οι ενδόμηχα μας τρομάζουν, γιατί ξέρουμε ότι είναι σήμα ότι κάτι κακό έχει συμβεί. Μας κάνουν και να το αντιπαθούμε ιδιαίτερα αυτό το θόρυβο. Ακριβώς επειδή μας ενεργοποιεί φόβο. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα, καλή είδηση της ημέρας για σήμερα. Έχει δημιουργηθεί όχι μόνο μία εταιρεία, αλλά διάφορες εταιρείες, οι οποίες ενεργοποιούνται στον γενικότερο τομέα της ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
0: Okay.
1: Μέχρι σήμερα, λοιπόν, ξέρουμε για τα solar panel.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω πώς το μεταφράζω.
0: Τα ηλιακά panel.
1: Τα ηλιακά panel, πάρα πολύ ωραία. Τα οποία είναι συνήθως fixed σε διαστάσεις και το χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν είναι εύκαμπτα. Είναι σκληρά. Είναι υλικά τα οποία δεν έχουν τέλος πάντων τη δυνατότητα να λυγίσουν. Και όμως υπάρχουν εταιρείες πλέον οι οποίες φτιάχνουν πάνελ ηλιακά τα οποία είναι σαν αυτοκόλλητο.
0: Έτσι.
1: Με αποτέλεσμα να μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικές επιφάνειες, να κάνουν την ίδια δουλειά με τα άλλα, να έχουν πολύ λιγότερο κόστος εγκατάστασης, να μην έχουν όλο αυτό το βίδα, τρύπα, κάνε και όλη αυτή τη δυσκολία και να είναι εξίσου παραγωγικά. Καινοτομία υπάρχει και καινούργιες ιδέες. Το θέμα είναι αυτές να μπορέσουν να περάσουν και λίγο πιο κοντά στο μέσο καταναλωτή.
0: Γι' αυτό δεν έβαλα εγώ ακόμα πάνελ ηλιακά.
1: Αυτοκόλλητο.
0: Όχι, ναι, γιατί μου λέει ο γείτονας, λέει. Έλα τώρα, τρέχει
1: πρόγραμμα.
0: Επιδότηση. Τρέχει πρόγραμμα. Να τα βάλουμε εμείς τώρα. Δεν θα κάναμε μαζί. Με το Σπύρο, το γνωστό.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά μου λέει αυτά τώρα είναι αυτά που έχουν μείνει από τις προηγούμενες γενιές κατασκευαστικές. Κατάλαβες από το στόκ.
1: Ναι.
0: Τώρα έρχονται νέα πράγματα. Να τα.
1: Ναι. Καλά, δεν είμαι σίγουρη ότι θα φτάσουν τόσο γρήγορα τα αυτοκόλλητα στα σπίτια μας. Αλλά.
0: Απαιτώ αύριο αυτοκόλλητο τέτοιο. Ηλιακό πάνελ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Τόσο αυτοκόλλητο είναι. Δηλαδή τι θέλει να το φέρει.
1: Χράτς χρούτς.
0: Χράτς χρούτς, αυτό ακριβώς.

0: 12 λεπτά μετά τις 9. Πόσα πράγματα έχουμε πει και έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Πολλά, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, θα παίξουμε. Τι θα παίξουμε όμως, θα παίξουμε Story Express. Το οποίο σημαίνει 3 λέξεις και 10 δευτερόλεπτα. Είναι το εισιτήριο για να στείλουν εσάς και κάποιον που αγαπάτε πλατεία Ναυαρίνου 10. Εκεί όπου ζει το Fluffy Brunch με τα υπέροχα συννεφένια pancakes του, τις ανατρεπτικές γεύσεις και συνδυασμούς, αλλά και τις πολύ παραδοσιακές και αγαπημένες. Διαλέγετε και παίρνετε.
0: 2310-3-23-84. Τηλεφωνείτε τώρα για να παίξουμε αμέσως μετά από αυτό Story Express.

0: αυτό όμως να μου το θυμίσεις και μετά. Γιατί τώρα μου το είπες εσύ, αλλά καταλαβαίνεις ότι σε μια μισή ώρα εγώ δεν θα το θυμάμαι.
1: Κανείς δεν θυμάται τίποτα σε μια μισή ώρα, εκτός αν έχει να κάνει με το πότε θα πληρωθεί κάτι σημαντικό. Κατάλαβες τέτοια τυπικά. Διότι είναι και Πέμπτη, παιδιά. Ακόμα δεν είναι Σαββατοκύριακο. Είμαστε τελείως χαλαροί και να πάρουμε μια ανάσα. Εμένα αυτή η Πέμπτη εντωμεταξύ με βρίσκει εξαντλημένη. Λίγο ο καιρός, λίγο αυτό το βαρομετρικό χαμηλό, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Και είναι η κατάσταση, είναι η σταλέα.
0: Εντωμεταξύ δεν σου είπα. Σου πήγε πάρα πολύ.
1: Το μαλλί.
0: Το μαλλί. Την είδατε, κουρεύτηκε.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Είμαι σαν τους σκύλους, τους μαλλιαρούς που όταν κουρεύονται μετά θέλω να περάσω δύο εβδομάδες κάτω από τον καναπέ.
0: Όχι, ρε.
1: Και δεν θέλω καθόλου να το κάνω θέμα. Θα κάνω να.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Οτιδήποτε μου κερδίζει χρόνο, το θεωρώ φοβερή επιλογή.
0: Κερδίζει χρόνο. Ο χρόνος τρέχει, παιδιά. Και τα δευτερόλεπτα είναι 10. Θέλουμε να στήσετε μια μικρή ιστορία. Τηλέφωνο δεν έπαιξε. Θα παίξει Viber 6943-80-80-89. Σταματάει η μουσική για να μας πει η Όλια τις τρεις λέξεις και θα έχετε εσείς διάθεση 10 δευτερόλεπτα και να μας στήσετε μια μικρή ιστορία, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Σταματάει η μουσική.
1: Η λέξη σας για σήμερα είναι κρέμα, παραλία, τσιτάχ.
0: Κρέμα, παραλία, τσιτάχ. 10 δευτερόλεπτα δικά σας. 6943-80-80-89. Την ιστορία σας παρακαλώ. Να δούμε τι ωραία λέξη είναι αυτή σήμερα.
1: Γιατί γέλασε το τσιτάχ, δεν σου άρεσε. Γιατί όχι, έπρεπε να κάνουμε μια ανατροπή. Τόσο πολλά μπορεί να συμβούν ανάμεσα σε μια κρέμα, μια παραλία και ένα τσιτάχ.
0: Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber. Δες ποιο είναι το πρώτο, σου παρακαλώ.
1: Προσπαθώ, αλλά έρχονται. Λοιπόν, η κρέμα έπεσε στην παραλία δίπλα στο τσιτάχ. Δημήτρη, το τηλέφωνο σου τελειώνει σε 8:30.
0: Ωραίος ο Μίτσος.
1: Ωραίος ο Μίτσος να μας γράψει και με ποιον θα πάει στο φλάφι.
0: Άραζε το τσιτάχ στην παραλία. Λιαζόταν. Καταλαβαίνεις. Και το χάιδευε αυτό. Τσιταχάκι μου, όχι τσιτάχάκι μου, τι καλό που είσαι.
1: Έβαλα κρέμα στο πρόσωπο στην παραλία και με έγλειψε ένα τσιτάχ.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Κωνσταντίνο.
0: Το τσιτάχ, Κωνσταντίνο, έχει μια γλώσσα από εδώ ως πέρα, να ξέρεις.

0: Βλέπετε πόσο υπέροχη μπορεί να είναι αυτή η άνοιξη ως φθινόπωρο. Πόσα πράγματα έχουμε σκεφτεί ότι θα μπορούσαμε να απολαύσουμε μια μέρα σαν τη σημερινή, που είναι νεφος και πίσω ο ουρανός. Ένα σινεμαδάκι, λίγο ακόμα χουχούλιασμα, μια ωραία σιρούλα. Ένας περίπατος στην παραλία που δεν θα έχει πολύ κόσμο, θα έχει μόνο αυτούς που πραγματικά αγαπούν. Και είχε πολύ ωραία θα το πρωί. Κερνούσε όλη που πάλι η Θεσσαλονίκη. Ήταν εξαιρετική η θέα. Όχι εντελώς, αλλά όμορφα ωραία.
1: Τέτοιες θέες να τις έχουμε, ρε παιδί μου, να τις βλέπουμε. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αλλά ζούμε σε έναν κόσμο

0: που είναι πάντα online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο περίπλοκα.
1: Γιατί μπορεί να δούνε πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό.
0: Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi.
1: Μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθάει τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ.
0: Παράλληλα, το εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454.
1: Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα γι' αυτό μαθαίνουμε στο Vodafone.gr.
0: Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Συμφωνία. Εντάξει, βγαίνουμε γρήγορα στους δρόμους της πόλης να μάθουμε τι συμβαίνει εκεί έξω.
1: Συμφωνία.
0: Συμφωνία.
1: Λοιπόν, συμφωνούμε λοιπόν ότι δεν έχει πάρα πολύ κίνηση στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα. Βλέπω ότι στην περιφερειακή οδό ταλαιπωρεί το σημείο γύρω από την Τριανδρία, στον κόμβο της Τριανδρίας και για τα δύο ρεύματα, αλλά ότι οι καθυστερήσεις δεν επεκτείνονται περαιτέρω. Υπάρχει κάποιος κόσμος και στο κατέβασμα στη Μίκη Θεοδωράκη, αλλά επίσης όχι κάτι τραγικό. Οπότε γενικώς αυτή την ώρα κινούνται αρκετά καλά τα πράγματα. Αρχίζει και βαραίνει η Τσιμισκή.
0: Και τα του καιρού, εντάξει, θα έχουμε έτσι νεφώσεις, θα έχουμε έτσι λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στο τέλος του 24ωρου. Η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου σήμερα, εντάξει, θα το υποστούμε. Και αυτό, τι να κάνουμε τώρα. Επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο ημίωρο της δεύτερης ώρας του Rainbow Morning Show.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: 89 Rainbow.
7: Τι έπαθες.
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά.
7: Ταυτότητα έχεις.
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις.
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
11: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Πιο παιδιά.

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: 3-4.
1: Για πες.
0: Δραπέτα. 3-4.
1: Τι 3-4.
0: Πώς 6-7 αυτή, 3-4 εμείς δεν καταλάβαμε.
1: Α, πλασάρουμε καινούριο.
0: Ναι, είναι 34 μετά τις 9 ήτανε. Γι' αυτό το είπα το 3-4.
1: Το θέμα είναι ότι ανατρέπεται η ροή της πραγματικότητας έτσι όπως τη γνωρίζουμε με την απίθανη ερώτηση της ημέρας που έρχεται τώρα στο Rainbow Morning Show.
0: Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
1: Είμαστε.
0: Ωραία. 9% των ανθρώπων λένε ότι μπορούν να το κάνουν αυτό για 24 ώρες συνεχόμενα.
1: Να αναπνέουν.
0: Δεν ξέρω. Είναι 9% των ανθρώπων. Σημειώστε το ποσοστό. Δεν είπα 39, 59, 69, 99. Είπα 9% των ανθρώπων μπορούν να το κάνουν αυτό 24 ώρες straight. Συνεχόμενα δηλαδή.
1: Πόπο, μου έρχονται κάτι περίεργα, του πού να κολυμπάνε.
0: Δεν ξέρω, μπορεί.
1: Για δοκιμάστε στο 6943-8080-89 να εντοπίσετε τι μπορεί να κάνει για 24 ώρες το 9% των ανθρώπων.

0: Θέλετε μια υπενθύμηση τώρα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Εγώ το έχω ξεχάσει ήδη, οπότε το θυμίζουμε. Η απίθανη ερώτηση ημέρας για σήμερα είναι: 9% των ανθρώπων λένε ότι μπορούν να το κάνουν αυτό για 24 ώρες συνεχόμενα.
1: Καλά, τώρα ότι ο Τέο και ο Κρίς έγραψαν εδώ πέρα σεξ, παιδιά, πραγματικά 24 ώρες συνεχόμενα, δηλαδή ούτε επαγγελματίες. Αυτό που λέει ο Βαγγέλης και ο Νίκος το ακούω περισσότερο, χωρίς κινητό. Αποχή από το ίντερνετ, δηλαδή που λένε τα παιδιά. Ο Δημήτρης λέει να κοιμούνται χωρίς κάποιο φάρμακο, α πούμε, έτσι.
0: 24 ώρες, αυτό είναι θάνατο.
1: Λοιπόν,
0: σηκώνεται που βρίσκεσαι.
1: Προπεριοδική γκρίνια και κλαψούρισμα. Και 48 ώρο μπορεί να πιάσει. Αυτό το ακούω.
0: Όχι, και 48 ώρο. Ναι. Μόνο. Μόνο. Έχουμε ζήσει και παραπάνω καταστάσεις.
1: Εντάξει. Η Μαρίνα λέει να κοιμούνται. Εγώ πάντως εύκολα το έκανα. Παιδιά, 24 ώρες συνεχόμενα. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό αυτό. Εκεί κινείστε πάντως. Να τρώνε, λέει η Κατερίνα. Πώς να τρώνε 24 ώρες συνεχόμενα. Τι, ας πούμε, σπόρια.
0: Πτήση 24 ώρες έχω κοιμηθεί πάντως, λέει ο Δημήτρης. 24 ώρες συνεχόμενες, ναι.
1: 24 ώρες πτήσεις συνεχόμενες. Πού πήγες, γύρισες στον κόσμο, Φιλέας Φόγκ.
0: Τι φάση.
1: Το βρήκαμε, Αντώνη, τι γίνεται.
0: Λοιπόν, δεν βρήκατε τίποτα.
1: Να ακούνε την κρίνια της γυναίκας τους. Καλά, μην γράφετε τέτοια.
0: Τι 24 ώρες, δεν το κάνεις χρόνια. Λοιπόν, 9% των ανθρώπων λοιπόν μπορούν να κάνουν, μπορούν να σκρολάρουν στο YouTube για 24 ώρες
1: συνεχόμενα.
0: Ναι.
1: Πω.
0: Αυτό τώρα είναι πρόβλημα.
1: Δύσκολο. Αυτό να τους πιάσει αυτό τώρα περιορισμός, κατάλαβες.
0: Τίποτα, και αυτοί μέσα. Μπορεί να μην 17, μέσα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Καλώς ήρθατε στο Rainbow Morning Show. Σε λίγο τελειώνει η δεύτερη ώρα, αλλά πρέπει να επισημάνουμε ότι κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Και ναι, είναι ωραία να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να καλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα.
1: Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό.
0: Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθάει τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ.
1: Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454.
0: Και φυσικά, όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store.
1: Περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Για την κίνηση περισσότερα πού?
1: Εδώ, στο Rainbow Morning Show.
0: Λοιπόν, η κίνηση δεν μας ταλαιπωρεί σήμερα ιδιαίτερα. Βλέπω ότι η περιφερειακή είναι καθαρή, αν και όχι τελείως απρόσκοπτη. Δηλαδή, θα υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, αλλά δεν υπάρχει μποτιλιάρισμα ούτε αργές ταχύτητες. Βλέπω ότι έχει αποσυμφορηθεί αρκετά και η Μίκη Θεοδωράκη στο καθοδικό της. Εκεί, πέριξ του Βαρδάρη, υπάρχει μια κάποια καθυστέρηση, αλλά δεν βλέπω κάτι σημαντικό να σας απασχολεί. Νομίζω ότι με αυτό θα κλείσω. Δεν βλέπω κάτι σημαντικό, το οποίο θα σας καθυστερήσει σημαντικά.

0: Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα?
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: διάσημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: 89 Rainbow.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί, ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
8: Λευτεράκι, τα είδες?
9: Τι να δω ρε Ζωζό.
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
9: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
8: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
8: Τις κληρώσεις.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
13: Τι είναι αυτό τώρα?
12: Είναι η τρίτη ώρα η οποία μόλις ξεκίνησε.
13: Α, εντάξει, λοιπόν, μείνετε στην παρέα μας διότι θα παίξουμε πρώτη νότα και έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Έχουμε και την ώρα της γυναίκας, νομίζω. Κάτι θα παίξει τώρα, να ξέρετε. Σήμερα απλά μην μου δίνετε και πολύ σημασία. Δεν μπορώ με αυτόν τον καιρό που είναι έξω έτσι περίεργος. Έχω νιώθω σαν άρρωστος, παιδί μου, κάπως. Κάνω μασαζάκι, θα παίξει. Κάτι.
12: Φαινόταν ότι κάπου θέλει να καταλήξει. Για περάστε.

0: χώρα που προσπαθεί να με παρασύρει σε βαθιά νοήματα, κατάλαβες. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν με φτάνει μέχρι εκεί το σύστημά μου. Γιατί το κάμε τυραννάς τώρα.
1: Συζητάμε με αφορμή την ώρα της γυναίκας στο Rainbow Morning Show για τη Lauren Sanchez, την οποία η δημοσιότητα τη γνώρισε και της έσφιξε το χέρι όταν έγινε η γυναίκα του Jeff Bezos.
0: Μπέζος, ναι. Με όλα τα καλούδια πάνω της.
1: Αυτό.
0: Full extra μοντέλο.
1: Γιατί όχι.
0: Όχι, δεν
1: 56
0: λέω.
1: Ετών. Ναι. Έχει κάνει μια συγκεκριμένη επιλογή. Ανάλογη επιλογή έχει κάνει και η Kimberly Guilfoyle, ας πούμε, με την εμφάνισή της. Πολλές γυναίκες το επιλέγουν. Και είναι αν θέλεις και ένα flex κοινωνικής τάξης και πλούτου.
0: Μπορώ να το κάνω.
1: Κάποτε παίρνανε μια τσάντα. Σήμερα κάνεις μια πλαστική που κοστίζει 35.000. Έτσι για πλάκα. Για να δείξεις απλά ότι μπορείς και ότι το έχεις. Ωστόσο, μου κάνει εντύπωση πως αυτή η φιγούρα, και ίσως για κάποιους αυτό το πρότυπο, συνυπάρχει παράλληλα με το Devil Wears Prada, την πρεμιέρα που είδαμε Meryl Streep, μια ηθοποιό και γυναίκα των 70, να κρατάει τις φυσικές της γραμμές, να σέβεται την ηλικία της και τον εαυτό της μέσα από αυτή και να το συστήνει με έναν τρόπο που είναι απίστευτα αγωιτευτικός. Κάτι που δεν φανταζόμαστε να πούμε για μια γυναίκα άνω των 70,
0: είναι
1: ότι είναι
0: μια
1: τόσο αγωιτευτική.
0: Είναι μια γενιά πριν.
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες. Σε μια γενιά μέσα αλλάξαν πολλά. Αλλάξαν πρότυπα, αλλάξε τρόπο σκέψης, άλλαξε το τι θεωρούμε εμείς καλό για τον εαυτό μας. Κατάλαβες.
1: Δεν είμαι σίγουρη αν άλλαξε ή αν πλασαρίστηκε κάτι το οποίο τελικά οργανικά ως κοινωνία τίνουμε να το απορρίψουμε.
0: Αυτό. Για να δούμε. Τίνουμε να το απορρίψουμε.
1: Βέβαια. Ανάμεσα στη Lauren Sanchez και τη Meryl Streep, ποια αγαπάτε.
0: Εντάξει.
1: Ποια αγαπάτε, ποια σας εμπνέει.
0: Ανάλογα.
1: Να τώρα στο Viber, αν γράψετε, θα τη μάθουμε την απάντηση.
0: Ανάλογα γράψτε, ανάλογα. 6-9-43-80-80-89.
1: Ναι, τα λέμε. Συζητάμε όλα, παρέα είμαστε. Τα συζητάμε, παιδιά. Δεν ξεκινάμε από μια fix άποψη που δεν είμαστε διατεθειμένοι να αλλάξουμε. Το συζητάμε.

0: 2-6-9-43-88-89. Τα μηνύματά σας έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Για ποιο λόγο, δεν ξέρω, δεν τα έχω δει. Θα τα δει όλια, τα βλέπει όλια βασικά. Γι' αυτό εγώ δεν τα βλέπω. Γιατί πολλοί στον δρόμο, ξέρεις, και φίλοι και γνωστοί κτλ. Σας στείλαμε μήνυμα, δεν το είδατε. Παιδιά,
1: δεκάδες μηνύματα που γράφουν Μέριλ. Ναι. Αυτό θα σας πω μόνο. Ανάμεσα σε Μέριλ Στριπ και Λόρεν Σάντσες, υπάρχει ξεκάθαρα μια γυναίκα με την οποία συνδεόμαστε παραπάνω και αυτή είναι φυσικά η Μέριλ Στριπ. Λοιπόν, οπότε πάει αυτό. Πάμε τώρα στο επόμενο, πιο παιχνιδιάρικο, γιατί με αυτό θα απαντήσετε, αλλά θα κερδίσετε και δωράκι.
0: Μάλιστα.
1: 23-13-23-84, ξεκινάτε να τηλεφωνείτε για να παίξουμε τώρα πρώτη νότα.
0: Πρώτη νότα, πολύ εύκολο σήμερα, να ξέρετε. Αλήθεια. Και έχει δωράρα, βέβαια.
1: Λέγε.
0: Τι λέγε. Δεν θα σου πω, θα παίξεις.

0: Επιστροφή στον αέρα του 89 Rainbow και του Rainbow Morning Show, παρέα με τον Θοδωρή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Θοδωρή, είσαι φαν της γιόγκα, γιατί δεν μπορώ να σε φανταστώ εύκολα στο Power Hot Yoga εκεί στην Κουτουριό του 13 στην Καλαμαριά.
0: Γιατί ρε?
2: Δεν μπορώ να τον φανταστώ, ρε παιδί μου, έτσι. Ξέρει, φαντάζομαι, θα το έχει ακούσει από εμάς ότι είναι το μόνο hot yoga studio στη Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτό το yoga σε θερμενόμενο χώρο, έναν άντρα, δεν μπορώ να τον φανταστώ εύκολα. Παρά τα ωφέλη για την αποτοξίνωση, το μεταβολισμό και το στρες. Είσαι τύπος γιόγκα.
1: Θα σπάσουμε τίποτα, ας το να κάνουμε. Έχουμε μια ηλικία.
2: Σε βάλουμε στο πιλάτε. Ωραία.
0: Να την αποκτήσουμε ρε.
2: Εκεί, reformer πιλάτε. Τελευταία τεχνολογία. Τι άλλο, παιδιά, βοηθάει στη στάση του σώματος. Άμα θέλετε και αρωματοθεραπεία και χρωματοθεραπεία πακέτο. Εκεί, Κουντουριό του 13 στην Καλαμαριά.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος στο δωρή να παίξουμε?
1: Νομίζω πως ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, σταματάει η μουσική. Έχεις 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου να μας πεις είτε τίτλο είτε καλλιτέχνη από το τραγούδι που παίζει σήμερα στην πρώτη νότα και πάμε να το ακούσουμε τώρα δυνατά. Δέκα δευτερόλεπτα δικά σου.
1: Δεν το έχω καθόλου αυτό, έτσι.
0: Αποκλείεται. Όχι, τίποτα. Τίποτα.
2: Τώρα που στο τραγούδισε ο Αντώνης, δηλαδή το κατάλαβε και ο τελευταίος, ρε εσύ Θοδωρή. Αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια.
2: Πες τον άνθρωπο ποιο ήταν αυτό.
0: Τζούλια Παύλος Ντόγκ. Τζούλια Παύλος Ντόγκ.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε, παιδιά. Θα ξαναπαίξουμε. Αναγκαστικά. Θοδωρή, σε ξαναπεριμένουμε.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, παιδιά.

0: πετύχατε να συζητάμε εδώ στο Rainbow Morning Show Off Air με τον Αντώνη για το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα και πόσο τεράστια τομή έχει υπάρξει η ψηφιακή πραγματικότητα. Και η αλήθεια είναι ότι οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες.
1: Και μαζί με αυτές, βέβαια, έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη.
0: Το TOZY, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό.
1: Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία.
0: Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online.
1: Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται.
0: Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα.
1: Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία.
0: Αν σας ενδιαφέρει, η εφαρμογή TOZY είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα μαθαίνουμε στο vodafone.gr.
1: Έχω την αίσθηση ότι μας ενδιαφέρει να δούμε πώς κινούνται οι δρόμοι της πόλης τώρα.
0: Ναι, γιατί έχουμε ανατροπή.
1: Ανατροπή.
0: Βεβαίως, ανατροπή.
1: Και πέναλτι.
0: Δεν είμαι σίγουρη. Λοιπόν, έχει γεμίσει η περιφερειακή. Το ρεύμα που οδηγεί από ανατολικά προς τα δυτικά, με το που είστε στο ύψος των Κωνσταντινοπολιτικών, εκεί πέρα δηλαδή που πραγματικά έχει στενέψει ο δρόμος, και μέχρι την Τριανδρία και λίγο μετά, πηγαίνετε σχεδόν σημειωτών. Το μποτιλιάρισμα είναι ενεργό, ηχηρό, αλλά όχι πολύ εκτεταμένο για την ώρα. Κάπου αλλού να συναντάμε πρόβλημα ανάλογο, δεν υπάρχει στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα.
1: Πρόβλημα εγώ συναντά σήμερα στον καιρό. Με προβλημάτισε αυτός ο καιρός. Τόσες μέρες είχε καλό. Τώρα σήμερα μας τα συνέφιασε, μας τα σκοτίνιασε, μας ψιλοέβρεξε. Έτσι θα παραμείνει. Λίγο αργότερα μπορεί να έχουμε και πιο έντονη βροχούλα. Η θερμοκρασία εκεί στους 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Θα σκάσει κάποιος από αυτούς τους χαμένους που μετράτε μέχρι τα Χριστούγεννα. Γιατί πήρε 365 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone.

0: Together we can.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
4: Βελέα Home.
3: Και για καρβατοκάμαρες?
4: Βελέα Home.
3: Κουζίνες?
4: Βελέα Home.
3: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
4: Πάλι Βελέα Home.
3: Γρήγορη παράδοση?
4: Βελέα Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
4: ξέρεις.
3: Βελέα Home.
5: Δες περισσότερα στο velea-home.gr.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
7: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 89 Rainbow.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου! Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center, 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις!
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πάμε για λίγο ακόμα Rainbow Morning Show με μια είδηση την οποία δεν την ξέρω, αλλά βλέπω τον Αντώνη που τη διαβάζει και έτσι εκφράζεται πάρα πολύ έντονα. Σηκώνει φρύδια, λέει.
1: Με ενθουσιασμό.
0: Ναι, με ενθουσιασμό. Τι βλέπει, τι
1: βλέπει. Το υποδέχτηκα και εγώ αυτό σαν είδηση. Εκεί στο νοσοκομείο Μεταξά υποδέχτηκαν εχθές τον Ντίλαν. Ο Ντίλαν είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας επισκεπτών που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
0: Είναι σκύλος εργαζόμενος δηλαδή, κανονικά εντάσσεται στο ΕΣΥ.
1: Ακριβώς, είναι σκύλος εργαζόμενος, ο οποίος με το που εμφανίστηκε, φαντάζομαι ότι κέρδισε εκεί τις καρδιές ασθενών, συνοδών και επισκεπτών και νεοσηλευτών κτλ. Είναι ουσιαστικά. Είναι ο πρώτος σκύλος που μπαίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πράγμα που σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια. Ξέρουμε πόσο καλό κάνει επαφή με τα ζώα, με τους ασθενείς. Ξέρουμε ότι κάνει πάρα πολύ καλό.
0: Με τους πάντες κάνει καλό. Μία παραπάνω έτσι. Με τους ασθενείς, οι οποίοι είναι περιορισμένοι από κάθε άποψη οι άνθρωποι.
1: Η δράση εντάσσεται στο πρωτοποριακό πρόγραμμα Παρέα με Ουρά. Το οποίο αποτέλεσε έμπνευση και όραμα του κυρίου Ευσταθόπουλου και υλοποιήθηκε από το νοσοκομείο Μεταξά το 25 σε συνεργασία με τον οργανισμό Dog Therapy.
0: Μάλιστα. Άκου να δεις τι ωραία πρωτοβουλία. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Βλέπω τη φωτογραφία και βλέπω τι σκύλος είναι, ναι. Αλλά θέλω να μαντέψετε. Τι σκύλος μπορεί να έχει πάει να δουλέψει στο ΕΣΥ ως σκύλος υποστήριξης? Ένας μόνο θα μπορούσε. Όσοι ξέρετε από σκυλιά, 6, 1, 43, 80, 80, 89, γράψτε μου τη ράτσα του Ντίλαν.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Και κάπου εδώ λέει, άρε Μπαρμπαντών.
1: Ναι, κανονικά. Ο ήχος της προηγούμενης γενιάς που αναλογίζεται ότι σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας όλων και ακόμα περισσότερο των εφήβων και φυσικά περισσότερο από ποτέ.
0: Και όσο εξερευνούν αυτό το ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους.
1: Με το Tozi, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοποίθηση και ισορροπία, ανακαλύπτουν νέους κόσμους.
0: Όπως για παράδειγμα την ενότητα Κόσμος. Μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace, με το Feelings Tracker και τα Guided Journals, έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους.
1: Και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα εμείς να σας χαιρετήσουμε.
1: Rainbow Morning Show.
0: Τέλος για σήμερα, 5η 14 του μήνα. Βέβαια το πρόγραμμα εδώ στο 89 Rainbow συνεχίζεται με τη Μαρία Μανατίδου, η οποία θα είναι κοντά σας μέχρι τις 2.
1: Στις 2 η ώρα παραλαμβάνει ο Νίκος Μπογιατζής, με τον οποίο συνταξιδεύουμε μέχρι τις 6. Ενώ στις 6 σειρά έχει ο Θανάσης Μωραήτης, ο οποίος στις 10 το βράδυ θα ολοκληρώσει το ζωντανό πρόγραμμα του 89 Rainbow.
0: 10 με 6 non-stop επιτυχίες 89 Rainbow, στις 6 αύριο Παρασκευή, τελευταία καλημέρα της εβδομάδας από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Και τσουπ κάπου εκεί θα σκάσουμε μύτη κι εμείς.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα Πέμπτη και σας περιμένουμε όλους εδώ στον 89 Rainbow αύριο στις 8 ακριβώς για περισσότερο Rainbow Morning Show.

0: υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
6: οχ,
5: οπς, αουτς, κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ, δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
8: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.

0: μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήλθατε. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow στο πρωινό της 5ης, 14 του Μάρτη. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει ωραία, να έχετε κοιμηθεί ωραία και να είστε γεμάτοι ενέργεια, full. Και αν όχι, βάλτε καφεδάκι και μαζί θα τη βγάλουμε μέχρι και τις 2. Έχουμε πολλά να πούμε και φυσικά θα απολαύσουμε παρέα τις υπέροχες μουσικές του 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στην Καλλιόπη, καλημέρα και στη Δώρα και σε όλα τα πρωινά πουλιά που έχετε στείλει ήδη το μήνυμά σας. Κάποιοι ζοριστήκατε να ξυπνήσατε σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ πέρασα μια περίεργη νύχτα, θα πω, γιατί είχα πάρα πολλά ξυπνήματα. Αναπάντεχα ξυπνήματα. Μην ρωτάτε γιατί. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή ξανακοιμήθηκα και ξύπνησα στις 9 και 20. Καταλαβαίνετε, τρεχάτε ποδαράκια μου μετά. Λοιπόν, πάμε στις μικρές ιδέες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Σήμερα προτείνω να χαρίσουμε 10 λεπτά σε κάτι που αγαπάμε, αλλά όλο το αφήνουμε για μετά. Γιατί όταν αγαπάμε κάτι πολύ, πιστεύουμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το αφιερώσουμε πάρα πολύ χρόνο και να του δώσουμε όλη μας την προσοχή. Αλλά δεν χρειάζεται. Δηλαδή, τα πράγματα που αγαπάμε δεν θέλουν πάντα πολύ χρόνο. Ακόμα και 10 λεπτά αρκούν για να τα θυμηθούμε. Μπορεί να είναι το διάβασμα, μπορεί να είναι το περπάτημα, μπορεί να είναι ο χορός, μπορεί να είναι η ζωγραφική, το γράψιμο. Αν είναι ο χορός πάντως ή η γυμναστική, έχω βάλει το κατάλληλο τραγούδι για να κάνετε ξεκίνημα. Έτσι να αρχίσετε να χτυπιέστε τώρα στο γραφείο που είστε, στο κατάστημα. Όχι στο αυτοκίνητο όμως, έτσι, παρακαλώ, μην έχουμε άλλα.

Εντάξει, μετά το Eye of the Tiger χρειαζόσασταν και έναν Chris Rea για να έρθετε στα ίσα σας, γιατί κάποιοι του δώσατε και κατάλαβε. Όπως η φίλη Δώρα που λέει, το Eye of the Tiger μπαίνει πάντα όταν έχω στόχο για το ελλειπτικό, πεισμόνω περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι μερικά τραγούδια αυτό μας κάνουν. Μας κάνουν να πεισμώνουμε περισσότερο. Καλημέρα και στη Χριστίνα που λέει, τι μας κάνεις τέτοια ώρα, δεν μπορούμε να μείνουμε στη θέση μας, να δουλέψουμε στο λάπτοπ. Όρθιοι κάνουμε τις καταχωρήσεις και τις παραγγελίες. Εντάξει, παιδιά, λίγο να ξεδώσουμε. Παίζει και αυτό. Παίζει και Michael Jackson τώρα. Dirty Diana.

Καταρχάς να πούμε περαστικά στον Ακύλα που προφανέστατα έχει φάει μάτι το παιδί. Και από αυτές θυλάσεις στη μέση. Ο οποίος μίλησε για τα πρώτα του βήματα και για το bullying που βίωσε λόγω ταυτότητας φύλου. Γεννήθηκα, είπε, σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα ως queer αγόρι με τόσο bullying και δεν είχα χρήματα και διασυνδέσεις. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μου έλεγαν ότι έπρεπε να σταματήσω να το κάνω αυτό και πρέπει να αλλάξω καριέρα και ότι χάνω το χρόνο μου. Αλλά ποτέ δεν τους άκουσα και ποτέ δεν σταμάτησα και αυτό πρέπει να κάνετε όλοι σας. Δεν πρέπει ποτέ να αφήσετε κανένα να μπει στο κεφάλι σας και να σας πει ότι δεν είστε αρκετά καλοί ή δεν πρόκειται να τα καταφέρετε. Ότι υπάρχει μαγεία και η μαγεία είναι στα χέρια σας και μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας. Και αυτό είναι ό,τι πιο θετικό έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό. Που πιστέψτε με, τον τελευταίο καιρό το ζείτε κι εσείς. Δεν υπάρχει κάτι θετικό γύρω μας. Όλες οι ειδήσεις είναι μαύρες και άραχνες.

από τη Eurovision πάμε στο Mundial 2026 που φέτος διοργανώνεται στη Βόρεια Αμερική και πιο συγκεκριμένα Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Η FIFA ανακοίνωσε ότι στον τελικό του Mundial θα δούμε για πρώτη φορά κανονικό halftime show στα πρότυπα του Super Bowl, στο οποίο θα συμμετέχουν η Shakira, η Madonna και η BTS. Ο τελικός θα γίνει στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium στη Νέα Υόρκη και την επιλογή των καλλιτεχνών έκανε ο Chris Martin τον Coldplay. Η FIFA ουσιαστικά θέλει να μετατρέψει τον τελικό σε ένα ακόμη μεγαλύτερο παγκόσμιο τηλεοπτικό υπερθέαμα, αν και ήδη υπάρχουν αντιδράσεις από πιο παραδοσιακούς φιλάθλους του ποδοσφαίρου που λένε μην πειράζετε το ιερό 15 λεπτό του ημιχρόνου. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα προλάβουν οι παίκτες να ξαναβγούν στο γήπεδο, αν με ρωτάτε. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον.

λίγο που λέτε σήμερα το Instagram και αρχίζει και μου στέλνει κάτι ειδοποιήσεις ότι μπορείς να στέλνεις πλέον μηνύματα στους φίλους σου που να είναι instant και να εξαφανίζονται μετά από κάτι ώρες και λοιπά και λοιπά. Τέλος πάντων δεν του δώσω και πολύ σημασία γιατί ήμουν σουρφουρμούρ. Έρχομαι όμως εδώ, ανοίγω τον υπολογιστή, διαβάζω ένα άρθρο που λέει ότι το Instagram μπορεί πλέον να διαβάζει όλα τα ιδιωτικά μηνύματα των χρηστών του. Η εξήγηση έχει να κάνει με το ότι η εταιρεία μπορεί να διαβάζει τα μηνύματα για λόγους ασφαλείας και αυτό είναι το επιχείρημα που χρησιμοποιεί και καταργεί την προαιρετική κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο στα ιδιωτικά μηνύματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διαβάζει τα πάντα, όχι κουτσομπολέ, απλά για να στοχεύει καλύτερα τις διαφημίσεις. Δεν το κάνουν για να μας κουτσομπολέψουν. Μην έχετε τέτοια στο μυαλό σας. Το χρήμα είναι το κόνσεπτ. Οπότε, γενικά, κάθε φορά που ακούμε το κάνουμε για την ασφάλεια. Καλό είναι να κρατάμε και μια μικρή επιφύλαξη, γιατί, okay, συμφωνώ, η ασφάλεια και των παιδιών και λοιπά είναι αδιαπραγμάτευτη, αλλά και η ιδιωτικότητά μας, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι ένα διακοσμητικό κουμπάκι στις ρυθμίσεις. Το ζητούμενο δεν είναι να διαβάζει μια πλατφόρμα τα πάντα, αλλά να φτιάξει εργαλεία που να μας προστατεύουν, όχι να μας ξεγυμνώνουν ψηφιακά το νου σας.

0: Ready, set, go.
1: Πώς θα μπορείς να πεις σε 10 δευτερόλεπτα?
2: Η Όλια και ο Αντώνης δοκιμάζουν τη φαντασία σου.
1: Σου δίνουν 3 λέξεις.
2: Και
1: σου
2: φτιάχνεις μια ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Παραλία, γάτα, διαστημόπλοιο.
2: Πες την ιστορία σου σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Τόσο απλό, τόσο γρήγορο. Παίξε μαζί μας Story Express στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
3: Η Κώτα έκανε τη σως. Ίσως την Κώτα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: 89 Rainbow.
1: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να τραπούν όλα. Δύο νεογέννητα. Ένα μυστικό. Δύο ζωές που χωρίστηκαν. Μία εξαφάνιση. Μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
9: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
10: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
10: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
10: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
10: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Καλώς τους, καλώς τους. Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το μεσημεράκι της 5ης, 14 Μαΐου. Είστε σοφά και σωστά συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο. Εδώ, παρεούλα μέχρι και τις 2.

μετά από 14 χρόνια επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη, όπως διαβάζω σήμερα, οι δημοτικοί αστυνομικοί με ποδήλατα. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης επαναφέρει την υπηρεσία πιλωτικά με 6 νέα ποδήλατα, τα οποία έγιναν από δωρεά, ώστε να υπάρχει μια πιο γρήγορη και ευέλικτη παρουσία σε σημεία της πόλης όπου υπάρχει μεγάλη κίνηση. Αρχικά θα κυκλοφορούν Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ενώ όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, όταν ενισχυθεί η υπηρεσία με νέο προσωπικό, οι περιπολίες θα γίνονται καθημερινές. Οι πρώτες διαδρομές θα είναι στον άξονα της Αριστοτέλους, παλιά και νέα παραλία, μέχρι το Μέγαρο Μουσικής. Και τώρα, εντάξει, ωραία εικόνα, ο δημοτικός αστυνομικός με το ποδήλατο, δεν λέω, είναι έτσι πολύ ευρωπαϊκό. Αν θα καταφέρει βέβαια να περάσει ανάμεσα στα διπλοπαρκαρισμένα, στα μηχανάκια που είναι πάνω στα πεζοδρόμια, στα πατίνια κλπ, να του δώσουμε ένα μετάλλιο αντοχής και μακάρι να λειτουργήσει για να αναπνεύσει και λίγο η πόλη.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

Εντάξει, παιδιά, φαίνεται ότι η μάσκα του Νταλή δεν μπαίνει ποτέ πραγματικά στο σιρτάρι, διότι το Casa de Papel επιστρέφει. Γιατί μάλλον στο Netflix κατάλαβαν ότι η μεγαλύτερη ληστεία δεν ήταν τελικά στην τράπεζα της Ισπανίας, αλλά στην καρδιά των fans της σειράς. Επιστρέφει όχι απαραίτητα με έκτη σεζόν. Κυκλοφόρησε ένα βιντεάκι το οποίο άναψε όντως φωτιά στους fans με τις φράσεις «Η επανάσταση δεν τελείωσε ακόμα και το επόμενο σχέδιο είναι ήδη σε κίνηση». Σύμφωνα με δημοσίευμα της El País, ετοιμάζεται νέο spin-off, αυτή τη φορά γύρω από το συνταγματάρχη Louis Tamar, με 4 επεισόδια και μια ιστορία η οποία συνδέεται με τη μεγάλη ληστεία στην τράπεζα της Ισπανίας, ενώ παράλληλα η δεύτερη σεζόν του Μπερλίν κάνει πρεμιέρα στις 15 Μαΐου, δηλαδή αύριο. Ναι, αύριο. Δεν ξέρω τώρα αν θα έχει το spin-off, αυτό το νεύρο, την ένταση και λίγο από εκείνο το feeling το Μπελατσά ο Ρίγος, αλλά έχει ενδιαφέρον.

0: εναλλακτικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Γιατί να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
5: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
6: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
7: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Πιο

0: Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ό,τι αντέχεις στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

σήμερα ροκάρει πολύ η εκπομπή, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Σας φέρνω μια πολύ ωραία είδηση που μυρίζει αντιλιακό αλλά και πολιτισμό από ένα νησί που γνώρισα πέρσι και αγαπώ πολύ. Και ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί που με ακούνε αυτή την ώρα, τη Σύρο. Και η είδηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης εγκαθιστά περίπου 250 δημοτικές ομπρέλες, ώστε οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες να έχουν δωρεάν σκιά χωρίς χρέωση. Παράλληλα, ενισχύει υποδομές για αμαία, με διαδρόμους πρόσβασης, με αλαξιέρες, ειδικές τουαλέτες, συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα και γενικά κάνει ό,τι μπορεί για να λειτουργούν ως πραγματικά δημόσιοι χώροι οι παραλίες, να είναι καθαρές, να είναι ασφαλείς και φυσικά να είναι προσβάσιμες σε όλους.

στους 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή την ώρα. 2 μποφοράκια, νοτιοδυτικός ο άνεμος, υγρασία στο 66%. Υπάρχει πρόβλεψη και για βροχή για το μεσημέρι, αργά το μεσημέρι και μετά. Το ίδιο και για αύριο Παρασκευή, 16 με 24 είναι η πρόβλεψη για τις θερμοκρασίες και προβλέψεις για βροχές και για καταιγίδες.

Χθες σας έλεγα για τις στάσεις λεωφορείων στο Βέλγιο που έχουν ένα σύστημα που μαζεύει το νερό της βροχής για να ποτίζει τα φυτά στους δρόμους. Και μια φίλη με πήρε τηλέφωνο το απόγευμα και με ενημέρωσε ότι στην Ιαπωνία, στις κατοικίες, έχουν ένα τέτοιο σύστημα στα καζανάκια, όπου επάνω από το καζανάκι έχουν βρυσούλα για να πλένεις τα χεράκια σου και το νερό το οποίο χρησιμοποιείται για να πλένεις τα χέρια σου ουσιαστικά μπαίνει μέσα στο καζανάκι και χρησιμοποιείται για να πατήσεις το καζανάκι. Τι απλό και τι πιο εύκολο και τι πιο λειτουργικό από αυτό. Γενικά μας πιάνει μια κόμπλα με όλα αυτά τα εύκολα και απλά και κοινής λογικής πράγματα που γίνονται σε όλο τον κόσμο, εκτός από εδώ.

0: μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Μεχάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Λευτεράκι, τα είδες?
16: Τι να δω ρε Ζωζό.
15: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
16: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
15: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
16: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
15: Τις σκληρώσεις.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
18: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το μεσημεράκι της 5ης, 14 Μαΐου, με ωραίο ανοιξιάτικο καιρό. Υπάρχει μια προβλεψούλα για βροχή αργότερα, αλλά οκ, θα το ξεπεράσουμε κι αυτό. Μαρία Μανατίδη στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι και τις 2. Και αυτή την ώρα θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων και για άσπονδες φιλίες. Κρατηθείτε.

πάμε τώρα σε ένα κουτσομπολάκι μεγάλο και καλό, διότι εχθές κυκλοφόρησε μία φήμη με αφορμή ένα βιβλίο που έγραψε ένας δημοσιογράφος στη Γαλλία, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το περιστατικό με το Χαστούκι ανάμεσα στην Μπριζίτ και τον Εμμανουέλ Μακρόν, θυμάστε εκείνο το viral περιστατικό από το αεροπλάνο που εκείνη φάνηκε να τον σμπρώχνει, να τον χτυπάει ελαφρά. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό, ο δημοσιογράφος ισχυρίστηκε ότι η αντίδραση αυτή της Μπριζίτ Μακρόν είχε να κάνει με το γεγονός ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν αντάλλασε μηνύματα με μία πολύ διάσημη Ιρανή ηθοποιό με την οποία διατηρούσε μία πλατωνική ερωτική σχέση. Το θέμα είναι ότι η Μπριζίτ Μακρόν διαψεύδει σήμερα κατηγορηματικά αυτό το περιστατικό. Μάλιστα η ίδια δήλωσε ότι δεν κοιτάζω ποτέ το κινητό του συζύγου μου και η ίδια ηθοποιός έχει απορρίψει τις φήμες. Παρ' όλα αυτά το κουτσομπολιό και οι φήμες, ειδικά στη Γαλλία, δεν έχουν σταματήσει και τα σενάρια πάνε και έρχονται.

0: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
1: Στο σπίτι.
0: Στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
0: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89

0: Ήρθε η ώρα για τις διάσημες άσπονδες φιλίες. Πολλές διάσημες φιλίες, πολλές φιλίες που ξεκίνησαν σαν το απόλυτο friendship goal που λένε, όχι το couples goal, το friendship goal, και κατέληξαν τελικά σε ένα δράμα. Μερικές από αυτές είναι οι φιλίες ανάμεσα στην Taylor Swift και την Carly Close, την Paris Hilton και την Nicole Richie, πολύ διάσημη φιλία, την Kim Cattrall και τη Sarah Jessica Parker από το Sex and the City, και γενικά οι fans είναι πεπισμένοι ακόμα και σήμερα, για παράδειγμα, ότι το Bad Blood της Taylor Swift γράφτηκε για την Katy Perry μετά από ένα χαμό που είχε γίνει με χορευτές περιοδίας, έμεσες πόντες οι οποίες κράτησαν για χρόνια, και γενικά πάρα πολλές φιλίες οι οποίες ήρθαν μπροστά στο φως της δημοσιότητας και στα social media, και και πόσο σ' αγαπώ και μ' αγαπάς και χωρίς εσένα και ευτυχώς που ήρθες στη ζωή μου και τόνα και τ' άλλο, αλλά τελικά κατέληξαν δύο άγνωστοι οι φίλοι, και αυτά συμβαίνουν όχι μόνο στο Hollywood και εδώ φυσικά, όπου μπορείς να χαλάσεις μια φιλία με έναν follow και να τη φτιάξεις ξανά με μια καρδούλα, λέμε τώρα.
1: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodie.

0: τη Μαγκούντις Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα?
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
4: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
5: Velea Home.
4: Και για καρβατοκάμαρες?
5: Velea Home.
4: Κουζίνες?
5: Velea Home.
4: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
5: Πάλι Velea Home.
4: Γρήγορη παράδοση?
5: Velea Home.
4: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
5: ξέρεις.
4: Velea Home.
6: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
9: Οχ!
8: Οπς! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: 89 Rainbow.
11: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium Brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Δημήτρη, για πού το βάλες?
14: Πάω κέντρο.
13: Α, στην αγορά για ψώνια.

0: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό.
0: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι.
0: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
0: Οτοβιζιόν για κταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Αυτή είναι η υπέροχη Patti Smith, η οποία αύριο θα βρίσκεται στην Αθήνα σε μια sold out συναυλία και σε μια πολύ αναμενόμενη επιστροφή σε μια πόλη που μοιάζει να την περίμενε πάντα. Η αλήθεια είναι ότι ζηλεύω όλους εσάς που θα βρεθείτε στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού αύριο για μια σπάνια ζωντανή εμφάνιση όπου η μουσική, η ποίηση και ο λόγος συναντιούνται σε μια βραδιά η οποία αναμένεται να είναι ιστορική. Να περάσετε φανταστικά όσοι έχετε ήδη αγοράσει εισιτήριο και θα βρίσκεστε αύριο βράδυ στο Θέατρο του Λυκαβητού.

υπέροχο και αγαπημένο Angie. Και εμείς βγαίνουμε βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου σήμερα η κίνηση κάνει χαμούλη από ό,τι βλέπω. Τουλάχιστον αυτά που βλέπω στο χάρτη αστικής κινητικότητας. Ξεκινώ με τον περιφερειακό, όπου από την Τριανδρία μέχρι και το Επταπύργιο βλέπω ότι υπάρχουν έτσι αρκετές καθυστερήσεις και εκεί στο σημείο που γίνονται τα έργα. Αντίστοιχα στο δυτικό κομμάτι, κοντά στο 424 από το ύψος της Πολύχνης και μετά, δηλαδή βλέπω ότι υπάρχουν πολύ πολύ έντονες καθυστερήσεις. Επίσης είναι πάρα πολύ φορτωμένη η Εγνατία αυτή την ώρα και υπάρχουν καθυστερήσεις από την πλατεία Αριστοτέλους μέχρι και λίγο πριν το Βαρδάρι. Η Τσιμισκή είναι πεντακάθαρη, όπως και η Βασιλίσσης Όλγας. Μόνο από το κομμάτι Δελφών και Ντεπό εκεί προς Εθνικής Αντιστάσεως βλέπω ότι αρχίζει και μπουκώνει το πράγμα. Φορτωμένη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, κλασικά από το ύψος της Ανάληψης μέχρι και τη Νέα Ελβετία.

Ήρθε η ώρα να σας πω bye bye για σήμερα και να δώσω τη σκυτάλη στον Νίκο Μπογιατζή που θα ακολουθήσει για τις επόμενες ώρες. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Παρασκευή στις 11. Πολλά φιλιά!

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
5: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αφάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: 89 Rainbow.
13: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
14: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
15: πιο γρήγορα από ποτέ.
14: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr.
16: Ξεκόλα. Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
17: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
18: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μαζί και σήμερα ζωντανά 4 ώρες μέχρι και τις 6 με τα καλύτερα. Δίπλα μου έχω την Nova. Θα ανοίξω με ένα αγαπημένο μου από τον Lenny Kravitz, σχετικά από τα πρόσφατα του, μέσα εισαγωγικά, How long have you been blind. Καλώς ήρθατε. Yeah.

στον 89 Rainbow Main Excess, Never Tear Us Apart, βραβεύονται στην πατρίδα τους, την Αυστραλία, για την συνολική τους προσφορά στην μουσική και τον πολιτισμό γενικότερα. Πολύ λογικό, τα έχουν καταφέρει κι άλλοι. Όλους τους ακούτε εδώ στον 89 Rainbow. Και την Janis Joplin τώρα, Piece of My Heart.

0: 89 Rainbow και Blondie. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 1-1 καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την αποδείξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Πάμε Beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Hell Expo. Beauty Macedonia. The Best of Beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχταρά μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
9: Μην το φέρεις.
11: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω.
13: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: 89 Rainbow. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
17: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
18: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
19: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
18: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
19: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
18: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
20: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

9 Rainbow και Queen. Υπενθυμίζω, σήμερα από τις 10 και 4 το βράδυ όσον αφορά την κίνηση στην πόλη, έτσι. Μέχρι και τις 5 το πρωί έχουμε σταδιακή εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας. Προσοχή εκεί, προσοχή και στην Εγνατία, στο κέντρο. Αυτή την ώρα έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Πρώτες καλησπέρες σε εσάς εντός έδρας και ανατολικά και δυτικά, αλλά και στο κέντρο, αλλά και σε Αθήνα και σε Λάρισα αυτή την ώρα που είναι συντονισμένες. Με Coldplay συνέχεια.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow με James. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Τι κοινό έχουν μία πίτσα,
1: ένας μονόκερος
0: και ένα σανσέρ?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα μέχρι να τις ενώσει κάποιος από εσάς και να δημιουργήσει μία ιστορία.
1: Ένας ή μία από εσάς. Τρεις λέξεις και 10 δευτερόλεπτα για να φτιάξεις τη δική σου ιστορία. Θα τα καταφέρεις.
0: Παίξε μαζί μας Story Express στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
7: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com
2: 89 Rainbow.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε.
5: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Δεύτερη ώρα. Ζωντανά πάντα μέσα από το στούντιο. Ανοίγω αυτό το 60 λεπτό με Scorpions. Rock you like a hurricane. Πόσο πιο rock. Yeah.

στον 89 Rainbow με Cutting Crew στα νέα της ημέρας. Λοιπόν, στον τελικό του Μουντιάλ στις 19 Ιουλίου για πρώτη φορά θα έχουμε ημίωρο ημίχρονο, όχι 15 λεπτό, λόγω εμφάνισης των Madonna, Shakira, BTS σε επιμέλεια του Chris Martin, τον Coldplay, το συγκεκριμένο show. Σκέψεις από εμένα, κόκκινη κάρτα, έλλειψη σεβασμού και στους αθλητές που αγωνίζονται στο τελικό και στις χώρες που συμμετέχουν και στον κόσμο που θέλει να δει ποδόσφαιρο. Περιμένω σχόλια στο 69 43 80 80 89 στο Viber μας.

0: στον 89 Rainbow με Asia. Με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: εκπληκτικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the one you love. Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
1: Οχ!
0: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: 89 Rainbow.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.

0: Μανολάκη, τα είδες?
1: Τι να δω ρε Ζωζό.
0: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
1: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
0: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
1: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
0: Τις κληρώσεις.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

ζωή. Cancerosis διασκευάζουν Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Έχω ιστορία που λέει ο Paul McCartney για τον Bob Dylan. Λίγο αργότερα θα ακουστεί μέσα στην εκπομπή. Προς το παρόν, προσέξτε τον περιφερειακό με κατεύθυνση τα δυτικά από την Τούμπα μέχρι και τις 40 εκκλησιές. Προσέξτε επίσης αυτή την ώρα την κίνηση στην Άνω Πόλη, στην Ολυμπιάδος, όπως επίσης και χαμηλότερα στην Εγνατία, στο ύψος της Αγίας Σοφίας. Αυτό είναι το δεύτερο σίγγλ μέσα από το Thriller. Κυκλοφόρησε το 1983 από τον Michael Jackson, Billie Jean, εν έτη 2026 μετά την επιτυχία του φιλμ του Michael, και πάλι πολύ ψηλά τα άλμπουμς του Michael Jackson στα τσάρτ.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow και AC/DC. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Good

0: στη Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapucha.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapucha ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapucha.gr και στην εφαρμογή. Το ipapucha ξέρει.
2: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
3: Velea Home.
2: Και για καρβατοκάμαρες?
3: Velea Home.
2: Κουζίνες?
3: Velea Home.
2: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
3: Πάλι Velea Home.
2: Γρήγορη παράδοση?
3: Velea Home.
2: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
3: ξέρεις.
2: Velea Home.
4: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
5: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
6: 89 Rainbow.
7: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Προχωράμε μαζί με την τρίτη ώρα, πάντα ζωντανά, και την ανοίγω με Dan Wilson, Breathless, υπέροχο κομμάτι. Αμέσως μετά κάτι πιο κλασικό, Rainbow, Man on the Silver Mountain. Έρχονται.

στον 89 Rainbow με Rod Stewart Baby Jane, 14 Μαΐου του 26. Τι έχει συμβεί την ίδια ημερομηνία το 1982? Κυκλοφόρησε το 5ο άλμπουμ των Clash που τους έκανε πασίγνωστους. Σε λίγο, μέσα από αυτό θα ακούσουμε Should I Stay or Should I Go. Πρώτα California Dreaming. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, Νίκος Μπογιατζής μαζί σας μέχρι και τις 6 στον 89 Rainbow.

89 Rainbow και Supertramp. Η εκπομπή σήμερα κινείται στους ρυθμούς του Kia Stonic, ένα crossover με δυναμικό design και κινητήρες που κρατούν χαμηλή κατανάλωση, ιδανικό για όσους είναι συνέχεια στον δρόμο. Με νέα τιμή από 19.990 ευρώ, μη χάνετε χρόνο, κλείστε ένα test drive στην Kia Velmar στη Θέρμη.

0: Α, τι είπε, είπε μαμά.
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα, είπε...
0: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
0: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
0: Μπάλα.
1: Ναι.
0: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
0: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
2: Παίχτης από κούνια, μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
4: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
5: 89 Rainbow.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
7: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
8: πιο γρήγορα από ποτέ.
7: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
9: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
10: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Παρέα με τον 89 Rainbow και την εκπομπή και λίγο πριν την απογείωση. Ορισμένοι από εσάς, καλά ταξίδια. Σε όλους βέβαια πάει αυτό. Σήμερα, 14 Μαΐου, χαρούμενα γενέθλια για τον David Byrne, τον Talking Heads, με σημαντική σόλο καριέρα επίσης. Τον περιμένουμε αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα δημιουργικός, λάτρης της σύγχρονης τέχνης, κάνει και ο ίδιος διάφορες συζεύξεις εκεί, οπτικές, ηχητικές, μας αρέσει αυτό. Φευγάτος με τον τρόπο του, όπως και ο Lenny Kravitz, Fly Away.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow με Clash. Έχουμε έκτακτο δελτίο, παιδιά. Βαρομετρικό Mega Jackpot κινείται από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο. Όταν το ποσό φτάνει τα 10,8 εκατομμύρια ευρώ, το φαινόμενο είναι ξεκάθαρο. Έρχεται βροχή εκατομμυρίων. Και αυτή τη βροχή δεν τη χάνεις.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
1: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, Miles & Bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Πεθάρα!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: 89 Rainbow.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
17: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
16: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τη τηλέφωνο σήμερα.
17: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310 267805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
16: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
18: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
19: Πέρτο.
20: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
19: Πέρτο.
20: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
19: Φέρτο.
20: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
19: Μην το φέρεις.
20: Γιατί?
19: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
21: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Άλλη μία ώρα ζωντανά μέσα από το στούντιο του 89 Rainbow μαζί. Ένα 60 λεπτό γεμάτο αγαπημένη μουσική, τα καλύτερα εδώ. Queen, Another One, Bats the Dust. Έρχεται τώρα αμέσως μετά Eric Clapton, Cocaine. Τα λέμε σε λίγο.

89 Rainbow και Evanescence. Εν τω μεταξύ, σε νέο podcast, ο Paul McCartney λέει για τον Bob Dylan, τον οποίον τον εκτιμάει αφάνταστα. Είμαστε διαφορετικοί στον τρόπο που κάνουμε συναυλίες. Αυτός κάνει ό,τι πραγματικά θέλει, χωρίς να υπολογίζει τι θέλουν να ακούσουν οι ακροατές από κάτω. Εγώ πάλι δεν το μπορώ αυτό. Στηρίζομαι και έχω στο μυαλό μου αυτά που θέλουν να ακούσουν οι ακροατές. Δημιουργικές διαφορές δύο μεγάλων του είδους. Πάμε τώρα σε Stranglers στον 89 Rainbow.

Four Known Blondes. Αν ψάχνετε ένα αυτοκίνητο για τις αυθόρμητες αποδράσεις σας, τις καθημερινές διαδρομές σας και κάθε στιγμή που ονειρεύεστε, το Hyundai i20 τα έχει όλα. Still.

0: Φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
1: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: 89 Rainbow.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
13: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Πιο

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
0: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

στον 89 Rainbow με πωλής. Εν τω μεταξύ σήμερα άνοιγμα για την ταινία τη σχετική με τους Iron Maiden, Iron Maiden Burning Ambition, και στους ελληνικούς κινηματογράφους. Κατά τα άλλα, η αυριανή συναυλία της Patti Smith στην Αθήνα είναι sold out. Πιστεύω θα είναι από τα συναυλιακά highlights της χρονιάς. Θα δέσει η ποιησή της με τη μουσική της. Rasmus τώρα στον 89 Rainbow με το Living in a World Without You.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

89 Rainbow με Florence and the Machine, You've Got the Love. Νίκος Μπογιατζής, καθημερινά μαζί σας Δευτέρα Παρασκευή, το τετράωρό μας, στο πενθήμερό μας, από τις 2 μέχρι και τις 6 καθημερινά, με τα καλύτερα εδώ στον 89 Rainbow. Θανάσης Μωραϊτής ακολουθεί με το δικό του τετράωρο. Ένα τελευταίο από εμένα έρχεται από τον Joe Jackson, είναι το Stepping Out. Πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Πέμπτης, ξανά μαζί αύριο Παρασκευή και στο επανειδήν. Εδώ, συντονισμένοι πάντα στον 89 Rainbow.

0: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
7: οχ,
6: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: 89 Rainbow.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
10: Oh, τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: 89 Rainbow, απόγευμα 5ης 14 Μαΐου. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε και σήμερα παρέα για να ακούσουμε αληθινή μουσική. Έχουμε και διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Και ξεκινάμε με Beatles. Get

Simply Red και Something Got Me Started στον 89 Rainbow. Ας δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης αυτήν την ώρα. Έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς ανατολικά στην περιφερειακή οδό από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο για τα Πεύκα. Στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος του Επταπυργίου, έχουμε ένα ατύχημα που δημιουργεί καθυστερήσεις μέχρι το ύψος της Τριανδρίας. Και στο κέντρο, χαμηλές ταχύτητες στην Εγνατία αυτήν την ώρα, αλλά και στη Λεωφορονίκης, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι και τη Μαρτίου. Υπομονή και προσοχή σε όσους οδηγούν. Σε λίγο Coldplay και Led Zeppelin, τώρα Europe, The Final Countdown στον 89 Rainbow.

0: Bon Jovi και It's My Life στον 89 Rainbow. Το καλοκαίρι πλησιάζει και εμείς όλο σκεφτόμαστε νησιά, ακρογιαλιές, αμμουδιές και πολύ καλά κάνουμε και τα σκεφτόμαστε. Τώρα μάλιστα που μπορούμε να κλείσουμε ακτοπλοϊκά με έκπτωση. Αφού με το ΔΕΗ My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος. Πώς βρίσκεις αυτά τα coupons? Πανεύκολα. Μπες στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα. ΔΕΗ My Rewards Coupons και το κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πάμε Beauty! Πάμε Θεσσαλονίκη! Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
2: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
1: Velea Home.
2: Και για καρβατοκάμαρες?
1: Velea Home.
2: Κουζίνες?
1: Velea Home.
2: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
1: Πάλι Velea Home.
2: Γρήγορη παράδοση?
1: Velea Home.
2: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
1: ξέρεις.
2: Velea Home.
3: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
4: 89 Rainbow.
5: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν parking και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
4: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Way Down We Go από τους Καλέως των 89 Rainbow. Μας ακούτε παντού με τον καλύτερο ήχο της πόλης, στα ραδιόφωνά σας, στα smartphone σας, μέσα από τα app του 89 Rainbow για Android και iOS και βέβαια μέσα από το site μας 89rainbow.gr. Καλησπέρα στον Δημήτρη, τον Βασίλη, την Ράνια, την Κατερίνα. Καλησπέρα στον Σταμάτη και τον Νίκο. Καλησπέρα σε όλους. Τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943 80 80 89. Τώρα την

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Brian Adams και Summer of 69 στον 89 Rainbow. Η μπύρα Μάμος σε καλεί να έρθεις από τις 20 έως τις 24 Μαΐου στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης. Επισκέψου το γαστροκαφενείο της μπύρας Μάμος, απόλαυσε την παγωμένη μαζί με τις αγαπημένες σου γεύσεις και δες πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Γιατί εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος σε ζυμώνεται. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω, ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
4: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τι κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: 89 Rainbow.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Το αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Τρίποντο!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
14: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Απόγευμα 5η στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Καλησπέρα, μαζί ως τις 10. Σε λίγο μιλάμε για τις νέες ταινίες της εβδομάδας. Ξεκινάμε με YouTube.

Fleetwood Mac και Little Eyes, αληθινή μουσική στον 89 Rainbow. Είναι Πέμπτη και έχουμε 6 νέες ταινίες από σήμερα στις αίθουσες της πόλης και μία επανέκδοση. Η επανέκδοση αφορά την κλασική πλέον αγαπημένη 80's ταινία Top Gun του 1986 με τον Tom Cruise. Από τις νέες ταινίες ξεχωρίζουμε την Γκρίζα Ζώνη, το νέο φιλμ του Guy Ritchie, περιπέτεια φυσικά, με τον Jake Gyllenhaal στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων ζει στη σκιά μιας παγκόσμιας ελίτ και έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία και επιρροή, αλλά και να χειρίζεται αυτόματα όπλα και ισχυρά εκρηκτικά. Και έχουμε και το δραματικό φιλμ Ανάμεσα σε τρεις ζωές με πρωταγωνίστρια την Olivia Colman αλλά και τον John Lithgow. Μια μητέρα και το non-binary έφηβο παιδί της επισκέπτονται τον παππού τους στο Άμστερνταμ. Σε λίγο θα ακούσουμε Queen, The Show Must Go On, τώρα Linkin Park, What I've Done.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Ρέγκο. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: στον 89 Rainbow, Billy Idol και Sweet 16. Λένε να τρως μόνο από το πιάτο σου, μα εμείς τρώμε από την μέση. Γιατί όταν στη μέση κάτι βάλεις, το πάθος σε ζυμώνεται. Έλα και εσύ στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης από τις 20 έως τις 24 Μαΐου. Επισκέψου το γαστροκαφενείο της Μπύρας Μάμος και δες πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος σε ζυμώνεται. Μπύρα Μάμος, εζυμώθηκε με πάθος. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το

0: καλυμμένα.
1: Hertz Leasing.
0: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
1: Hertz Leasing.
0: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
1: Hertz Leasing.
0: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: 89 Rainbow.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Supertrap και The Logical Song στον 89 Rainbow, και εκεί που τελειώνει η λογική έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη. 4.000 ναυαγοσώστες λείπουν από την Ιταλία και με αφίξεις ρεκόρ κάθε χρόνο 146 εκατομμύρια τουριστών υπάρχουν κενά ασφαλείας. Έτσι, η Ιταλική Ένωση Εργαζομένων πρότεινε σε κάποιες περιφέρειες, όπως την περιφέρεια Βένετο, όπου λείπουν 1.000 ναυαγοσώστες, να χρησιμοποιήσουν αντί για ναυαγοσώστες έξυπνες κάμερες AI. Πολλοί δημαρχοί είναι επιφυλακτικοί στην πρόταση αυτή, γιατί πόσο έξυπνη να είναι μια κάμερα για να εντοπίσει μέσα στη θάλασσα ποιος έχει πρόβλημα και να ειδοποιήσει τον πιο κοντινό ναυαγοσώστη. Μου θυμίζει την πινακίδα σε μια παραλία, σε ένα beach bar πριν από μερικά χρόνια, που έγραφε: σε περίπτωση ανάγκης για ναυαγοσώστη καλέστε σε αυτό το κινητό. Ιστέρια. The Flappard τώρα στον 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow, No Doubt και Don't Speak. Σχεδόν 14 χρόνια μετά, το συγκρότημα το No Doubt επανενώθηκε για μια σειρά από εμφανίσεις στο εντυπωσιακό venue Sphere στο Las Vegas. Οι πρώτες εμφανίσεις άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις. Για εσάς που αναζητάτε ανοιξιάτικη ανανέωση, στα πολυκαταστήματα Attica θα ανακαλύψετε μοναδικές προσφορές έως 20%. Ανακαλύψτε αγαπημένα fashion brands και αμέτρητες επιλογές για κάθε στυλ έως τις 17 Μαΐου. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μίλια εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Έρχονται σε λίγο οι Muse με το Feeling Good, το Arkansas και Dust in the Wind στον 89 Rainbow.

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
1: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: 89 Rainbow.
9: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
10: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
9: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
10: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310 267 805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
9: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: 89 Rainbow, βράδυ Πέμπτης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί για δύο ακόμη ώρες έως τις 10. Με αγαπημένα τραγούδια, καλές ειδήσεις και διαγωνισμό σε λίγο με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Ξεκινάμε με Queen.

Benson Boone και Beautiful Things στον 89 Rainbow. Και πάμε στα ωραία τώρα, δηλαδή στον κινηματογραφικό μας διαγωνισμό που δίνει διπλές προσκλήσεις, 5 διπλές προσκλήσεις για το Μακεδονικόν Φιλικής Εταιρείας 44 που προβάλλει 2 από τις καλύτερες νέες ταινίες της εβδομάδας, το Γκρίζα Ζώνη, τη νέα ταινία του Γκάι Ρίτσι, και το δραματικό Ανάμεσα σε τρεις ζωές με την Ολίβια Κόλμαν, αλλά και το ντράμα με Ρόμπερ Πάτισον και Ζεντάγια, και το Αποστολή Χέρε Μαρία και το Δυστυχώς Βρίζω. Εσείς διαλέγετε ταινία και παρέα. Για να μπείτε στην κλήρωση, αυτό που πρέπει να κάνετε μέσα στα επόμενα 10 λεπτά είναι να στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber στο 89 Rainbow, στο 6943 80 80 89. Στο μήνυμα γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία στην κλήρωση. Έρχονται Elvis Presley και Santana. Τώρα Martha and the Muffins, Echo Beach, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

Alice Cooper και Poison στον 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Έναν έλπιστο δώρο έκανε ο Alice Cooper στους θαυμαστές του αυτές τις μέρες. Την κυκλοφορία δύο από τα πιο σκοτεινά και θεατρικά του άλμπουμ, το Along Came a Spider του 2008 και το Welcome to My Nightmare του 2011, κυκλοφορούν σε συλλεκτικές επανεκδόσεις, σε CD και βινήλια, με επεξεργασμένο ήχο, αλλά και με bonus υλικό. Η κλήρωση μας έγινε και έχουμε νικητές. Η Ελένη Καρακότια, η Δήμητρα Κωνσταντοπούλου, ο Γιάννης Πάπας, η Όλγα Ιορδανίδου και η Κωνσταντίνα Μουσδράκη κερδίζουν διπλές προσκλήσεις.

0: σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: 89 Rainbow.
3: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
4: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.

Red Hot Chili Peppers και Dark Necessities, αγαπημένο στον 89 Rainbow, έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση εδώ και καιρό, γιατί πρέπει κανείς να δίνει μια μικρή περιουσία για να δει μια συναυλία σε σχέση με τα εισιτήρια που πληρώναμε πριν από αρκετά χρόνια, ή ακόμη και έναν αγώνα ποδοσφαίρου ή έναν αγώνα μπάσκετ. Για τις συναυλίες, τις μουσικές έχουμε απάντηση. Δεν πουλάνε πλέον οι καλλιτέχνες δίσκους, επομένως προσπαθούν να βγάλουν τα σπασμένα και τα χρήματά τους από τις συναυλίες. Τώρα, όσον αφορά τα σπορ, γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί οι μπασκεμπολίστες, οι ποδοσφαιριστές κυρίως, είναι οι νέοι rock star. Και όταν μιλάμε για Κριστιάνο Ρονάλντο, καταλαβαίνετε τι πρόκειται να συμβεί. Ειδικά στο Μουντιάλ του 2026, ένα εισιτήριο απλό για έναν αγώνα ομίλων είναι πιο ακριβό από το εισιτήριο του Super Bowl. Είναι η τελευταία εμφάνιση του Κριστιάνο Ρονάλντο σε παγκόσμιο κύπελο και ο αγώνας ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Κολομβία έχει εισιτήρια που ξεκινούν από τα 2.500 δολάρια και φτάνουν περίπου τα 6 εκατομμύρια το ένα εισιτήριο. Απίστευτα πράγματα. Σε λίγο Yellow, τώρα Chris Rea, Josephine.

Depeche Mode και Enjoy the Silence στον 89 Rainbow, ή πως ένας παραγωγός μπορεί να αλλάξει τελείως ένα τραγούδι. Το τραγούδι το έγραψε το 1989 ο Μάρτιν Γκορ ως μια αργή μελαγχολική μπαλάντα με αρμόνιο. Ήταν σχεδόν ακουστική η αρχική εκδοχή του τραγουδιού, αλλά ο παραγωγός Φλουτ πίστευε ότι αυτή η σύνθεση έπρεπε να μπει σε άλλη ενορχήστρωση. Πρότεινε να επιταχύνουν το ρυθμό και να μετατρέψουν το τραγούδι σε ηλεκτρονικό χορευτικό κομμάτι. Ο Μάρτιν Γκορ ήταν στην αρχή διστακτικός, τελικά το συγκρότημα δοκίμασε την ιδέα, ευτυχώς, και έτσι έχουμε έναν διαχρονικό ύμνο από τα 90s. Σε λίγο Rolling Stones, Anybody Seen My Baby, τώρα Rainbow, The Temple of the King, στον 89 Rainbow.

0: Ready, set, go.
1: Πώς θα μπορείς να πεις σε 10 δευτερόλεπτα?
2: Η Όλια και ο Αντώνης δοκιμάζουν τη φαντασία σου.
1: Σου δίνουν 3 λέξεις.
2: Και εσύ φτιάχνεις μια ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Παραλία, γάτα, διαστημόπλοιο.
2: Πες την ιστορία σου σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Τόσο απλό, τόσο γρήγορο. Παίξε μαζί μας Story Express στο 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
3: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
4: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βράδυ Πέμπτης στον 89 Rainbow. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 με τα τραγούδια που αγαπάμε, με καλές ειδήσεις και προτάσεις για ό,τι καλύτερο συμβαίνει στην πόλη. Σε λίγο Sweet και Joe Cocker ξεκινάμε την τέταρτη μας ώρα με AC/DC και Back in Black. Yeah.

Joe Cocker, Unchain My Heart, στον 89 Rainbow. Εξαιρετική νέα σειρά στο Apple TV. Margot's Got Money Troubles. Η Margot έχει οικονομικά προβλήματα. Με την Elle Fanning, την Michelle Pfeiffer, που επιτέλους επιστρέφει με καλό ρόλο για να δείξει το ταλέντο της. Και την Nicole Kidman, τον Greg Kinnear σε μικρότερους ρόλους. Η Elle Fanning υποδύεται τη Margot, κόρη μιας πρώην σερβιτόρας και ενός πρώην επαγγελματία Παλαιστή. Παράτησε το κολέγιο, έγινε συγγραφέας και βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο μωρό και ένα σωρό από λογαριασμούς που πρέπει να τους βάλει σε τάξη. Σε λίγο Frey, You Found Me, τώρα αγαπημένο από Vaya Contios, Ney Nanana, στον 89 Rainbow.

Billy Idol και Eyes Without a Face στον 89 Rainbow. Τι απίστευτη χρονιά είναι το 2026 για τον Billy Idol. Όχι μόνο εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame, επιτέλους στα 70 του, μετά από την δεύτερη συνεχόμενη υποψηφιότητά του, αλλά ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι θα παραλάβει και ένα πολύ σημαντικό βραβείο για την προσφορά του στη μουσική, το Lifetime Achievement Award στα American Music Awards, στην 52η διοργάνωση των βραβείων που θα συμβεί στις 25 Μαΐου στο Las Vegas. Το αξίζει όσο λίγη. Επιστρέφω σε λίγο με Foreigner και Waiting for a Girl Like You στον 89 Rainbow.

0: Εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
1: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
1: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
1: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
1: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Beatles και Help στον 89 Rainbow. Ένα τραγούδι που έγραψε ο John Lennon για να εκφράσει την αγανάκτησή του από την γρήγορη επιτυχία και κυρίως την Beatlemania, τους φανατικούς θαυμαστές και κυρίως θαυμάστριες. Το ίδιο νιώθηκε ο Paul McCartney τώρα, 60 χρόνια μετά. Είναι από τους διασημότερους ανθρώπους στον κόσμο και μόλις συναντά κάποιον, όλοι ψάχνουν το κινητό τους για να βγάλουν selfie μαζί του. Εκείνος ευγενικά τους αρνείται και λέει δυστυχώς δεν βγαίνω selfies. Midnight Oil τώρα στο Rainbow.

0: Πες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Maggie Riley, Every Time We Touch, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης, παρέα και σήμερα από τις 6. Μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, και πάλι μαζί αύριο ακριβώς στις 6, μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης χωρίς διακοπές. Στις 6 το πρωί ακούμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Αμέσως μετά 8 με 11, Rainbow Morning Show με τον Αντώνη και την Όλια. Μετά ακολουθεί η Μαρία Μανατίδου, 11 με 2 και 2 με 6 ο Νίκος Μπογιατζής. Εμείς πάλι μαζί στις 6. Ένα τελευταίο τραγούδι από εμένα, Simple Minds, Alive and Kicking. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη και την Όλια. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
1: 9% των ανθρώπων λένε ότι μπορούν να το κάνουν αυτό για 24 ώρες συνεχόμενα.
2: Καλά, τώρα ότι ο Τέο και ο Κρίς έγραψαν εδώ πέρα σεξ, παιδιά, πραγματικά 24 ώρες συνεχόμενα, δηλαδή ούτε επαγγελματίες. Αυτό που λέει ο Βαγγέλης και ο Νίκος το ακούω περισσότερο, χωρίς κινητό. Αποχή από το ίντερνετ, δηλαδή, που λένε τα παιδιά. Ο Δημήτρης λέει να κοιμούνται χωρίς κάποιο φάρμακο, α πούμε.
1: 24 ώρες, αυτό είναι θάνατο.
2: Ναι, μικρός.
1: Σηκώνεται που βρίσκεσαι.
2: Προπεριοδική γκρίνια και κλαψούρισμα. Και 48 ώρο μπορεί να πιάσει. Αυτό το ακούω.
1: Όχι, και 48 ώρο. Μόνο. Μόνο.
2: Να ακούνε την γκρίνια τη γυναίκα του. Καλά, μην γραφτεί τέτοια.
1: Τι 24 ώρες. Δεν το κάνει χρόνια.
0: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στι 8 με τον Αντώνη και την Όλια. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
3: πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
0: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89

0: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη και την Όλια. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
1: Ναι, μωράκια. Θα έλεγε κάποιος 6-9-43-80-80-89, γιατί γελάς, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι.
2: Μωράκια.
1: Το νούμερο του Viber, μωράκια. Μπορείτε να στείλετε ό,τι μήνυμα θέλετε.
2: Όσοι νιώθετε μωράκια, γράψτε εγώ τώρα στο Viber.
0: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη και την Όλια. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.